0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Kiss 961.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ιράκ.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Come on! Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Keys 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Keys 961 μαζί σου.

0: της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

Έτσι.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Kiss.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι. Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Mr. Know It All. Teddy Swims.
4: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι, κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
0: Και τώρα.
6: Και τώρα.
0: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Έλα, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Dirty Dirty Show που μόλις ξεκίνησε στον Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και την Τζάλα μαζί, την Αντιγόνη.
0: Τζάλα. Θέλω Τζάλα.
1: Εντάξει. Καλή ήταν. Αλλά ρε παιδιά, να σας πω λίγο κάτι.
0: Γκρίνια, παιδιά, ξεκίνησε, μην μου φαίνεται.
1: Καλή ήταν, μωρέ, αλλά ο Ακύλας, ξέρετε τι έχει κάνει. Έχει καταφέρει να βλέπουμε ένα βίντεο κλιπ επί σκηνής. Βασικά, ο Φωκάς το έχει καταφέρει αυτό. Και είναι εντυπωσιακό, δηλαδή. Εχθές είδαμε...
0: Και στο μιού του να βλέπεις τον Ακύλα, σε κρατάει.
1: 15 τραγούδια είδαμε χθες. Κανένα δεν ήταν τόσο εντυπωσιακό. Κανένα.
0: Ισχύει. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11. Έχουμε πολλά να πούμε. Παιδιά, είναι Σαββατοκύριακο Eurovision. Με ένα καιρό ο οποίος σήμερα πάλι μας προβληματίζει για κάποιο λόγο.
1: Έξαλλη, Αγίνα, μην μου το θυμίζεις. Έξαλλη.
0: Χάλια είμαστε όλοι, φαντάζομαι.
1: Έχω στείλει δύο καλοκαιρινά ντυμένα παιδιά σε μια χειμωνιάτικη ημέρα. Αυτή τη στιγμή.
0: Ετοιμαστείτε γιατί ξεκινάμε.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε πανέτοιμοι για να δούμε και τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου στα μέσα του μήνα, 135η ημέρα του έτους, ανατολίδαμε στις 6:13, ενώ στις 8:29 έρχεται η δύση του ηλίου. Η Διεθνής ημέρα των αντιρρησιών συνείδησης είναι η σημερινή. Η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντινγκτον. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυσακχαριδώσεις. Είναι αυτό, παιδιά, δεν ξέρω, μισό να σας πω. Γιορτάζεται κάθε χρόνο, είναι μια ομάδα μεταβολικών διαταραχών που μπορούν να επηρεάσουν τα οστά, τους συνδετικούς ιστούς και διάφορα όργανα όπως και το νευρικό σύστημα. Σημαντικό λοιπόν. Διεθνής ημέρα της οικογένειας, πάρα πολύ σημαντικό. Ευρωπαϊκή νύχτα των μουσείων, νύχτα όχι μέρα. Άρα λες να είναι ανοιχτά τα μουσεία και ποτό. Ωραία ιδέα και αυτή. Πολύ καλή.
1: Το ιστορικό μουσείο. Όχι το ιστορικό. Πώς λέγεται το μουσείο που είναι στην Κόλλησα. Ναι, το ιστορικό μουσείο. Έκανε αυτές τις βραδιές. Πολύ ωραίες βραδιές το καλοκαίρι.
0: Ωραίο, στον κήπο, παιδιά. Του. Και να σου πω κάτι και να
1: με πολύ ωραία
0: το ποτάκι σου και να χαλαρώνεις και να βλέπεις τα εκθέματα. Τι ωραίο.
1: Ήταν εξαιρετικές αυτές τις βραδιές στο μουσείο.
0: Θα τις ξανακάνει. Λοιπόν, ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης. Τι είναι αυτά ρε παιδιά σήμερα, όλα τα νοσήματα εμένα θα μου τα βάλετε να τα πω. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρινση. Ημέρα των πεσών των αστυνομικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ημέρα της ανεξαρτησίας στην Παραγουάη. Ημέρα του δασκάλου στο Μεξικό και την Νότιο Κορέα. Ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Σλοβενία. Ημέρα της καταστροφής στα Παλαιστινιακά εδάφη για τις θανατώσεις και τις εκτοπίσεις των Παλαιστινίων από τους Ισραηλινούς μετά την είδα στον πόλεμο του 1948 και την ανεξαρτησία του κράτους του Ισραήλ. Ενώ πηγαίνοντας στο εορτολόγιο σήμερα είναι Οσίου Αχιλίου, Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου, Οσίας Καλής, Αχίλιος Αχιλέας, Παχώμιος, Παχούμιος, Πάχος, Καλή και Κάλη. Λες να γιορτάζει η φίλη μας η Καλή, χρόνια
1: μπορεί.
0: Πολλά να της πούμε. Καλημέρα, καλή χρόνια πολλά. Πάμε και στον Καζαμία να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, ο Καζαμίας σήμερα, επειδή έχουμε νέα σελήνη αύριο, λέει σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα και πέφτει μέσα, δημιουργούν προβλήματα, ελπίζουμε να μην πέσει μέσα. Τρομακτικό χτύπημα στην Αμερική προκαλεί παγκόσμια αναστάτωση. Τρομοκρατικό. Τρομακτικό, είπα.
0: Τρομοκρατικό, τρομακτικό χτύπημα, δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει.
0: Αυτά τα.
1: Με γλώσσα λαμβάνουσα, βλέπεις, ε.
0: Ευβίωνα, λοιπόν, δεν τα λες.
1: Ναι. Και εδώ πέρα επίσης δεν τα λέει καλά. Πολύ νεκροαυτοκινηστικό στην Αμερική. Ο καιρός με συννεφιά και τοπικές βροχές. Για τον καιρό πέφτουν μέσα πάντως. Πάμε και στον τρίτο. Ο καιρός καλός με άνοδο της θερμοκρασίας. Αυτός πετάει
0: καρτέτο. Ναι. Καρτέτο.
1: Σεισμός μεγάλης ισχύως σε Ιαπωνία προκαλεί ζημιές και ανθρώπινες απώλειες. Σημαντικές ανακαλύψεις στον ιατρικό χώρο για την αντιμετώπιση του καρκίνου.
0: Σε ένα άλλο κόσμο, μου έκανε μία ο τελευταίος. Αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε λιγάκι για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

0: εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, θα πάμε λίγο να δούμε τι έχει συμβεί με την γογό μας τον Κώστα.
0: Η οποία είναι και σε σοβαρή κατάσταση στην υγεία της, έτσι.
1: Ναι, οπότε θα πάμε να δούμε λίγο τι λέγεται. Άκου τώρα ένα πάρα πολύ ωραίο που έγινε. Πρόστιμο 1,76 εκατομμύρια ευρώ σε γνωστή εταιρεία για το περιθώριο κέρδους που είχε.
0: Γιαούρτ και γαλακτοκομικά κτλ.
1: Ό,τι βγάλανε από την εσχροκέρδεια θα τα πληρώσουν στο πρόστιμο. Δίκαιο. Δίκαιο.
0: Δεν είναι δίκαιο, διότι θα πρέπει να τα έχει.
1: Θα πρέπει να τα πάρουμε εμείς πίσω.
0: Να τα πάρουμε εμείς πίσω.
1: Αυτό θα ήταν δίκαιο. Έχεις δίκαιο.
0: Το δίκαιο θα ήταν αυτό, παιδιά.
1: Να τα πάρουμε εμείς πίσω.
0: Το να τα πάρει το κράτος για ποιο λόγο.
1: Σωστό.
0: Ο Κοσμάκης, παιδιά, τα έχει ανάγκη.
1: Τέλος πάντων, ναι. Θα πάμε να δούμε τι σημαίνει όταν κάποιος αγαπάει τις γάτες σύμφωνα με την ψυχολογία.
0: Να τα.
1: Θα σε πάω σε ένα γίγκα γιότ λέγεται.
0: Γίγκα γιότ.
1: Ναι, είναι ένα τεράστιο γιότ. Είναι η καινούργια μόδα.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα θηριώδη γιότα πολλών εκατομμυρίων.
0: Και θέλω να σου πω. Θα μάθουμε ποιος το έχει, παιδιά.
1: Λοιπόν, έχω μια καινούργια μελέτη η οποία συνδέει τον ανεπαρκή και τον υπερβολικό ύπνο με πρόωρη γύρανση.
0: Να τα.
1: Και τα δύο. Στο μεταξύ, τον ανεπαρκή τον καταλαβαίνω.
0: Αλλά
1: τον υπερβολικό.
0: Τον υπερβολικό ύπνο, παιδιά, αφού σου
1: λένε κοιμήσου
0: για να γίνει φράπα η μούρη, δεν λέμε. Τώρα θα μας τα ανατρέψουν και αυτά.
1: Έχω το γιο του Νότης Φακιανάκη, ο οποίος παντρεύεται. Για τη συνέχεια έχω να σε πάω στην Αλεξάνδρα Τσόλκα, η οποία μιλάει για Μπέτι Μαγκύρα, Ναταλία Γερμανού, Κατερίνα Καινούριου, τις οποίες θεωρεί τις καλύτερες παρουσιάστριες. Έχω μία ομάδα ηλικιωμένων οι οποίοι έχουν μετακομίσει στην Κρήτη, έχουν εγκατασταθεί και δείχνουν το δρόμο για καλά γυρατιά. Γυροκομείο θα γίνει το νησί.
0: Γυροκομείο κανονικό, παιδιά, το νησί έρχεται.
1: Λοιπόν, για τη συνέχεια θα πάμε να δούμε πόθεν έσχες Βασίλη Κικίλια.
0: Α, έχουμε τα πόθεν έσχη, συνεχίζεται. Volume 356.
1: Θα πάμε και λίγο Survivor να δούμε πώς εξελίσσεται η υγεία του Φλόρου. Πήγε ο Τραμπ στην Κίνα.
0: Πήγε στην Κίνα.
1: Πήγε, πήγε. Ξέρεις με τι γύρισε στις βαλίτσες του?
0: Με ένα ρομπότ.
1: Με ένα 3 δολάρια. Εσύ, Μιχάλη, μην πω τώρα.
0: Τίποτα, μετά κάτι γκατζετάκια. Τίποτα.
1: Λοιπόν, στα Γιάννενα είχαμε έναν κύριο ο οποίος συνελήφθη. Ήταν υπάλληλος μιας επιχείρησης και συνελήφθη διότι έκλεψε από τον εργοδότη του 146.600 ευρώ.
0: Μάρε, παιδιά. Πώς σου τα έκλεψε, έτσι απλά?
1: Θα δούμε στη συνέχεια, δεν μπορώ να πω όλα από τώρα. Και ξεκινάει η ελεγχόμενη πρόσβαση στο κουρταλιώτικο φαράγγι από αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα πάμε να δούμε τις λεπτομέρειες
0: για,
1: για όσους θέλουν να ξεκινήσουν τις... και θα πάμε και στο Βασιλιά Κάρολο, ο οποίος μας μιλάει για τις θεραπείες που έκανε και την περιπέτεια υγείας του.
0: Έχουμε φυσικά και τον αγαπημένο μας διαγωνισμό Βρες το τραγούδι. Δύο τελευταίες συμμετοχές σήμερα πάλι. Δύο κόρνες της Μηνό Online. Ένα ταξίδι το οποίο μας προορίζει για τη Μήλο αυτή τη φορά. Σε δίπλινη καμπίνα με διπλό εισιτήριο φυσικά. Και με το αυτοκίνητό μας με τα πολυτελή πλοία της Μηνό Online.
2: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Καλά και εμείς, δόξα
2: τω Θεώ. Δεν σε ακούμε πολύ ευδιάθετη, βρεβούλα μας. Τι έχει?
0: Μα είναι ο καιρός τέτοιος.
1: Με τον καιρό πάω.
0: Αυτό.
1: Κι εγώ.
0: Παιδιά, ο καιρός είναι έτσι. Μας ρίχνει την ψυχολογία.
1: Έτσι, έτσι.
0: Εκεί που η ψυχολογία της ήδη συναντά τη μαγεία της φύσης, εκεί έρχεται και ο καιρός, κατάλαβες.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Αυτό. Για πάμε κίνηση να μας πεις τι γίνεται, μπας και αναπτερώσει λίγο η κατάσταση.
1: Ναι, μπα, δεν νομίζω. Έχει αρκετά αυξημένη κίνηση στη Λεωφόρο Κρονσού, εκεί στο ύψος του Αηγιάννη και η Παπαναστασίου, η Γέφυρας Κορδαλού, χαμηλά αντιστάσεως προς λιμάνι, η Κάρου προς Αλικαρνασσό και στον κόμβο Αλικαρνασσού. Είναι πολύ αυξημένη στην Εθνική Οδό. Τώρα ελπίζω να μην έχει συμβεί κάτι.
0: Μήπως είναι τίποτα έργα?
1: Στην κάθοδο. Όχι εκεί που είναι τα έργα. Είναι στην κάθοδο από τη γέφυρα Μπεντεβή προς τη γέφυρα του Αηγιάννη Κωστού. Σε αυτό το κομμάτι περισσότερο. Στην 62 Μαρτύρων, δεν ξέρω, γίνονται έργα εκεί, δεν έχω ακούσει κάτι. Στην 62 Μαρτύρων.
2: Απλά έχει κίνηση νομίζω.
1: Είναι πολύ αυξημένη εκεί. 62 Μαρτύρων προς Γιώφυρο επίσης, εκεί και στην Παναγιωτάκη, προς το Κολυμπητήριο, στη Λακωνίας, προς το Πανεπιστήμιο, το ΕΛΜΕΠΑ επίσης. Στον Πεταλοειδή έχουμε, στη Λισμπόκου, στην Κονδυλάκη, Μασαμπά. Καλά πάει.
0: Καλά πάει αυτό σήμερα, παιδιά, χαμούλες. Το Παγνί σήμερα εφημερεύει.
1: Εφημερεύει σήμερα, ναι, όχι. Μισό λεπτάκι, ναι, συγγνώμη.
0: Ναι, σίγουρα. Στο λέω εγώ, τσακαρισμένο.
1: Το Παγνί, σίγουρα. Όχι, το επισκέφτηκε.
0: Όχι, εχθές επισκέφτηκα το Βενιζέλιο. Οπότε σήμερα το Παγνί, παιδιά, έτσι πάει. Τι να λέμε τώρα.
1: Περαστικά να είναι και εντάξει, δεν πειράζει. Το επισκευόμαστε. Το επισκεφτούμε κι αυτό. Η Λαϊκή είναι στη Θέρισο, στην Καραμαλή. Και για κάνει διαταξή στο 2810-361-362. Στο πενταψήφιο 18300 και στην εφαρμογή κάνει διαταξή.
0: Να έχεις ένα υπερόμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Λοιπόν, έχω μια πληροφορία. Έργα κάνουν, λέει, στη γέφυρα. Από κάτω, λέει, και δουλεύουν μόνο μία λουρίδα στην Γιώφυρο. Στην 62, να εκεί.
0: Στην γέφυρα. Είναι μάλλον έτοιμη να πέσει και αυτή η γέφυρα και γι' αυτό.
1: Αχ, Παναγιά μου.
0: Τι μαζεύουν λίγο.
1: Ή θα μείνει όρθιο, δεν ξέρω.
0: Τίποτα δεν θα
2: γίνει. Η πόλη γενικότερα είναι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω τη σκέψη που κάνουν τελευταία.
0: Αυτό. Σε ευχαριστούμε, Βούλα, πάρα πολύ. Να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Βάλε λίγο ακύλα, έτσι να ανέβει η διάθεσή σου. Βάλε λίγο ακύλα.
1: Ναι, ναι.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά.
1: Παιδιά, έχω και άλλη μαρτυρία. Πριν ήταν ο Άγγελος, να του στείλουμε την καλημέρα μας που μας έδωσε τις πληροφορίες αυτές. Πάμε τώρα στη Μαρία. Στη γέφυρα του Άι Γιάννη κλείνουν το αριστερό ρεύμα και από τις δύο μεριές για να συντηρήσουν τη γέφυρα και οι ουρές φτάνουν πάρα πολύ μακριά. Και συνεχίζει το αστέρι μας, το αστέρι του πάνελ, και λέει: γιατί έπρεπε να γίνει, έπρεπε να γίνει πρωινή ώρα καθημερινών. Αυτός λέει που το σκέφτηκε, αδικείται. Στην NASA έπρεπε να πάει.
0: Προτιμάει τη μάσα από την NASA. Να είσαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Μόλις τελειώσουν από την αριστερή πλευρά, θα πάνε και από την δεξιά. Και λέει: τουλάχιστον λέει να τη φτιάξουν σωστά, όχι να την κουλήσουν με blue tack.
0: Παιδιά, εγώ μετράω δεύτερη μέρα την τρύπα ακάλυπτη έξω από το γραφείο. Θα μετράω μέρες και θα σας ενημερώνω εντωμεταξύ, έτσι. Σε καινούριο δρόμο τρύπα.
1: Παιδιά,
0: δηλαδή το φυσάω και δεν κρυώνει. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά.
1: Εγώ πάντως, να ξέρετε, τις τελευταίες μέρες κάνω μια πολύ συγκεκριμένη σκέψη για αυτή την πόλη. Τι της χρειάζεται. Δεν θα τη μοιραστώ γιατί μάλλον δεν είναι πολύ σωστή.
0: Κρατήσου. Κρατήσου καλύτερα.
1: Ναι.
0: Είναι 8 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα στον Κις. Ο Λαβύρινθος θα πεζά και σήμερα στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη δεξίωσή σας, τον αναβώνα, η βάπτιση του παιδιού σας, ο Λαβύρινθος σας περιμένει με καταπληκτικό φαγητό, τρομερή εξυπηρέτηση και μια πανέμορφη εκκλησίτσα για να φιλοξενήσει τα δικά σας μυστήρια. Ένας τεράστιος παιδότοπος δωρεάν φυσικά για να απασχολήσει τους μικρούς μας φίλους. Το τονίζω το δωρεάν γιατί πλέον δεν είναι αυτονόητο. Και φυσικά όλα τα σύγχρονα μέσα και για τα βίντεο σας να προβάλλετε σε τεράστιες γιγαντοοθόνες. Φωτισμός και ήχος τελευταίας τεχνολογίας. 28 17 43 5 45 καλείτε για να μιλήσετε και να ρωτήσετε ό,τι εσείς θέλετε. Διαθέσιμες ημερομηνίες, μενού ή ό,τι άλλο εσείς φαντάζεστε. Λοιπόν, πρέπει να πάμε break από ό,τι βλέπω.
1: Τελικά
0: δεν είχα χρόνο τώρα που ήθελα να δούμε κάτι. Δεν θα προλάβουμε να το δούμε τώρα. Θα επιστρέψουμε όμως, διότι έχουμε πολύ πολύ επικαιρότητα η οποία τρέχει. Και εμείς είμαστε εξωπίσω να την προλάβουμε. Έρχεται και Σάββατο με Eurovision. Θα τα δούμε όλα επιστρέφοντας.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκης στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC.
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
8: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
8: Στα E-Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sofia. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Jumbo.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι καιρό θα έχουμε αυτό το τριήμερο, γιατί είναι και καιρός τριήμερου. Για σήμερα χαμηλούτσικες θερμοκρασίες, 25 βαθμοί Κελσίου με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, αλλά ηλιοφάνεια, δηλαδή θα καθαρίσει ο ουρανός στη συνέχεια, βλέπω εδώ.
2: Ναι.
1: Μέτρια δραστηριότητα των κουνουπιών, λίγο πιο αυξημένη θα είναι τις βραδινές ώρες. Ναι. Αύριο Σάββατο, συννεφιά με αραιές νεφώσεις, 31 βαθμοί Κελσίου αύριο, με νοτιάδες. Οι νοτιάδες σταδιακά προς το βράδυ θα αυξάνονται. Δηλαδή ξεκινάμε με 5, πάμε στα 6 μποφόρ και καταλήγουμε σε 9 το βράδυ να έχουμε 7 μποφόρ.
2: Αν θα φυσάει δηλαδή και πολύ.
1: Πολύ θα φυσάει και την Κυριακή θα μείνουν οι νοτιάδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στη συνέχεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με 26 βαθμούς Κελσίου. Στο νότιο τμήμα της Κρήτης για σήμερα 23 βαθμοί Κελσίου, χαμηλές θερμοκρασίες, 5 μποφόρ δυτική άνεμη. Αύριο Σάββατο 26 βαθμοί Κελσίου με νοτιοανατολικούς ανέμους και συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας. Και την Κυριακή 30 βαθμοί Κελσίου με 5 μποφόρ δυτικούς ανέμους και συννεφιά, ηλιοφάνεια, λίγο απ' όλα. Στον Άγιο Νικόλαο.
2: Τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Κενό στον Άγιο Νικόλαο.
1: Στην Ιερά Πέτρα δεν. Τι έγινε τώρα.
2: Κλάταρο υποσταθμός.
1: Λοιπόν, πάμε στον Άγιο Νικόλαο. Στον Άγιο Νικόλαο 23 βαθμοί Κελσίου για σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία, 29 για το Σάββατο, 28 για την Κυριακή. Σάββατο και Κυριακή έχουμε υψηλές θερμοκρασίες όπως καταλαβαίνετε. Οι νοτιάδες καλά κρατούν από το Σάββατο μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι, με συννεφιά αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Πηγαίνοντας προς την Ιερά Πέτρα, 26 βαθμοί Κελσίου για σήμερα, με 2 μποφόρ άπνοια σχεδόν. Αύριο Σάββατο 27 βαθμοί Κελσίου με 3 μποφόρ νοτιοανατολικούς ανέμους, τη θολούρα του νοτιά. Και την Κυριακή 29 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια και κάποια διαστήματα με συννεφιά. Σήμερα στη Σιτία 23 βαθμοί Κελσίου με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς. Αύριο χτυπάει 32 η Σιτία με 6 μποφόρ νότιους ανέμους και 7, όπου μέσα στη νύχτα παιδιά θα πάρει τον κόσμο ας πούμε στη Σιτία, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε 5 μποφόρ, 6 βορειοδυτικούς νότιους ανέμους της Κυριακής και η θερμοκρασία την Κυριακή θα φτάσει μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στο Ρέθινο 24 βαθμοί Κελσίου για σήμερα με πολύ ψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Αύριο Σάββατο 27 με συννεφιά και 7 μποφόρ νότιους ανέμους και την Κυριακή 5 μποφόρ βόρειοι άνεμοι σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, όπου για σήμερα 24 βαθμοί Κελσίου. Αύριο Σάββατο καίγεται το Πελεκούδι με 33.
2: Να τα.
1: Και την Κυριακή έχουμε την θερμοκρασία 33 στα Χανιά. Θα σας το πω αυτό, δεν θέλω να σας τρομάξω. 9 η ώρα το βράδυ. Δηλαδή παρατεταμένος ο καύσων.
2: Να τα.
1: Την Κυριακή

0: Πέφτει η θερμοκρασία στους 24 με 6 μποφόρ δυτικούς ανέμους που θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 20 βαθμούς, 18 για το Τιμπάκι και 17 για την Σαντορίνη.
1: 20 βαθμούς η Αθήνα με συννεφάκια, 15 η Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, 18 η Λάρισα. Αυτό το συννεφόγαμα που έχουμε, παιδιά, εμείς το έχει σχεδόν όλη η χώρα, να ξέρετε. 17 η Πάτρα και ο Πύργος της Ηλίας, 20 η Ρόδος, 16 η Σάμος, 17 η Μυτιλίνη, 14 με ήλιο η Ορεστιάδα, 13 η Αλεξανδρούπολη. Με μια βόλτα προς τα έξω πάμε μέχρι Μαδρίτη, όπου και εκεί έχουν τα συννεφάκια τους, με τον υδράργυρο στους 10 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Ζανανντώ, ακριβώς τα 45 λεπτά μετά τις 8 στον Κιζενέ.
1: Ναι, παιδιά, τα άκλεισα τα βίντεο που βλέπω, διότι σήμερα έχω πιάσει το δικαστικό ρεπορτάζ για κάποιο λόγο από το πρωί που ήρθα εδώ πέρα. Έχουμε σε εξέλιξη την δίκη για το μικρό άγγελο.
0: Ναι.
1: Και διαβάζω από το πρωί τώρα διάφορα που ακούγονται έτσι μέσα σε αυτή τη δικαστική αίθουσα. Αναρωτιέμαι πώς βαστάνε εκεί πέρα μέσα δικαστές, εισαγγελείς και. Δεν έχουν καραφλιάσει, ας πούμε.
0: Έχουν ακούσει και χειρότερα, μάλλον.
1: Προφανώς και έχουν ακούσει και χειρότερα. Τέλος πάντων, αυτό που είπε η μητέρα και η αδερφή της μητέρας του τρίχρονου άγγελου είναι ότι δεν την είχαν ικανή να υπερασπιστεί το παιδί της αν βρισκόταν σε κίνδυνο. Και ότι έχει, λέει, πνευματική ανοριμότητα. Τη ρώτησε βέβαια εκεί πέρα ο δικαστής έδρας και της λέει: γιατί δεν ζητήσατε την επιμέλεια του παιδιού, αφού πιστεύατε ότι η κόρη σας δεν μπορεί να το υπερασπιστεί αν βρεθεί σε κίνδυνο.
0: Έλατε, αυτή η γιαγιά.
1: Δεν μας είχαν, λέει, καθοδηγήσει σωστά. Δεν το ξέραμε, λέει, ότι υπάρχει δικαστική συμπαράσταση. Δεν ήξερε.
0: Ναι, δεν γνώριζε.
1: Αυτά. Τέλος πάντων, και στη συνέχεια τώρα.
0: Βλέπεις ένα παιδί το οποίο είναι απροστάτευτο και το παιδί αυτό τυχαία είναι εγγόνι σου. Δεν πάει ο νους ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να βοηθήσει την κατάσταση.
1: Μιχάλη, ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι η κοπέλα ζούσε στην Αθήνα, ξεκίνησε και ήρθε στο Ηράκλειο με έναν άγνωστο άνθρωπο, για να μείνει με έναν άγνωστο άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και δεν νοιάστηκε κανένας να έρθει να δει πού ζει.
0: Ναι, σωστό.
1: Σε τι περιβάλλον ζει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Τέλος πάντων.
0: Μάλλον όταν η ίδια η μαμά της.
1: Τη θεωρούσε πνευματικά. Πώς το είπε.
0: Ανίκανη.
1: Ναι, πνευματικά ανώριμη. Ήταν, λέει, πνευματικά ανώριμη. Είχε μια λόγου 10χρονου παιδιού.
0: Αυτό.
1: Τέλος πάντων.
0: Και αφήνεις αυτή την πνευματικά ανίκανη να αναθρέφει το εγγόνι σου. Και δεν είσαι αμέτωχη.
1: Ο σύντροφος της μητέρας.
0: Και το δικαστήριο την αφήνει και αυτή η κυκλοφορία ελεύθερη. Μπράβο, συγχαρητήρια στη δικαιοσύνη.
1: Ο σύντροφός της δε ισχυρίζεται ότι είχε αγαπήσει πάρα πολύ τον Άγγελο και ήθελε να τον υιοθετήσει, γιατί αρχικά πίστευε ότι είναι ορφανός, ότι ο πατέρας του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια, λέει, όταν έμαθε ότι ο πατέρας του ζει, πάγωσε, ας πούμε, έτσι λίγο. Mm. Αλλά δεν έκανε καταγγελία ότι η μάνα βιοπραγούσε εναντίον του παιδιού. Mm. Γιατί η οικογένειά του είχε ιστορικό με κακοποίηση παιδιών, τα οποία έχουν απομακρυνθεί από την οικογένεια.
0: Μα,
1: οπότε δεν φοβόταν ότι θα του γυρίσει μπούμεραγκ λόγω του ιστορικού.
0: Μήλος.
1: Τραγικό. Ναι. Χάθηκε το παιδάκι. Χάθηκε. Μην πω τώρα τι κάνουν και τα δικαστήρια που χάνουν το χρόνο τους με αυτούς.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, στην εξήμιση εδώ και στην πόλη μας έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα, σου λέει. Γιατί δεν έχουμε δικαστικές αίθουσες. Έχουμε υποθέσεις να δικάσουμε.
0: Άπειρες και χρόνια,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Και δεν έχουμε αίθουσες. Αφού λέγανε ότι θα πάρουν, θυμάσαι που λέγαμε, μαγαζιά να τα διαμορφώσουν σε αίθουσες μέχρι να γίνει δικαστικό μέγαρο.
0: Ναι.
1: Και κάθονται και κάνουν τον χρόνο με αυτούς. Βάλτε τους ισόβια να τελειώνει. Δεν χρειάζεται να κάνετε καν δίκη.
0: Σωστό. Σωστό, έχει δίκιο.
1: Δεν καταλαβαίνω, χάνετε το χρόνο σας.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην άλλη την υπόθεση της Παντάνας σας. Που ακούω τώρα τον δικηγόρο του ανθρώπου αυτού.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μεταφέρει τα λόγια του. Αν ο λόγος του δεν είναι ειρωνικός, πραγματικά θα ανεβριάζει πολύ. Θέλω να πιστεύω ότι ο λόγος του είναι ειρωνικός. Ναι. Ο τρόπος. Εσύ πώς τον άκουσες?
0: Εγώ, παιδιά, δεν έχω καταλάβει αρχικά τι έχει γίνει. Δηλαδή, είμαστε σίγουροι για τα γεγονότα πια?
1: Κοίτα να δεις, τα γεγονότα δεν είμαστε σίγουροι, γιατί η γυναίκα δεν είναι σε θέση να μιλήσει. Έχει και ένα πάρα πολύ μεγάλο κατάγμα στο στέρνο, εδώ μπροστά στο θώρακα.
0: Φανταστείτε τώρα σε τι κατάσταση.
1: Θεωρούν
0: είναι
1: ότι μάλλον με αυτό το χτύπημα προήλθε από την πτώση του προφυλακτήρα με τον οποίο την τράκαρε.
0: Αυτά, βρε παιδί. Αλλά μου, με ίχνη DNA και με αυτά δεν μπορεί να καταλάβει όλος κατευθείαν να έχει,
1: ναι,
0: περάσει από πάνω
1: μου,
0: το αυτοκίνητο.
1: Έχουν πάρει τα ίχνη τώρα από το αυτοκίνητο, αλλά για να βγουν τα πορίσματα πόσες μέρες θέλει. Βγήκαν να τσιτάκια και βγήκαν, τι είναι, εξέταση αίματος.
0: Σωστό και αυτό.
1: Κάτσε λίγο κι εσύ. Η μαρτυρία του παιδιού υπάρχει, το οποίο ο παιδί είπε τι είδε.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος αυτός ισχυρίζεται ότι θέλει η αγαπημένη του γυναίκα να γίνει σύντομα καλά, να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία της, για να πει την αλήθεια και να πει ότι μόνη της η πόρτα άνοιξε και έπεσε.
0: Δηλαδή τελικά έπεσε εν κινήσει, γιατί εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει 100% αυτό το νέο.
1: Το παιδάκι είπε ότι ο μπαμπάς άνοιξε την πόρτα και έριξε τη μαμά και την πάτησε με το αυτοκίνητο. Τώρα το παιδάκι είναι 7 χρονών.
0: Ναι.
1: Παρουσία ψυχολόγων τα λέει όλα αυτά. Αν η γυναίκα δεν συνέλθει.
0: Και πώς την άνοιξε την πόρτα, ρε Βίτα, άμα οδηγούσε?
1: Να πει γιατί είναι αυτός.
0: Ναι. Ήταν η κινήσει το αυτοκίνητο.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Ποιανού την πόρτα άνοιξε? Τι είναι, μπρος καλό μου κεράκια? Πώς φτάνει να πιάσει την πόρτα του συνοδηγού? Ρωτάω εγώ, δεν ξέρω, παιδιά, ρωτάω.
1: Ούτε και εγώ ξέρω, τι να σου πω.
0: Δηλαδή είσαι οδηγός. Θα ανοίξεις την πόρτα πώς την ώρα που οδηγάς? Δεν είναι λίγο τεχνικά δύσκολο?
1: Κοίτα να δεις, ήταν μια κλούβα. Στην οποία κλούβα όπως ήταν τα πράγματα. Καθόταν αυτός. Στη μέση υπήρχε μια καλαθούνα. Τώρα καλαθούνα,
0: και τράβελερ. Καλαθούνα στη μέση.
1: Δεν ξέρω αν ήταν καλαθούνα ή τράβελερ, τι ακριβώς ήταν στη μέση.
0: Ο αστυνόμος άγινε με το χέρι να ανοίξει την
1: πόρτα. Είχε το μωρό και ακριβώς δίπλα καθόταν η μητέρα. Το παιδάκι είπε αυτά.
0: Και ένα μωρό ενδιάμεσα, δηλαδή, υπήρχε.
1: Ναι, υπήρχε και το μωρό.
0: Σε μπροστινό κάθισμα.
1: Σε κάθισμα, πιστεύω, έτσι όπως το διάβασα,
0: ούτε
1: ξαναλέω,
0: κάθισμα.
1: Μπορεί να κάνω και λάθος και μακάρι να κάνω λάθος, αλλά έτσι όπως το διάβασα, αν κατάλαβα καλά, ήταν ανάμεσα
0: στον
1: στα δύο οχήματα.
0: Των
1: ναι. Αυτό κατάλαβα.
0: Επιτρέπεται αρχικά να μπει εκεί.
1: Γιατί επιτρεπόταν όλα τα υπόλοιπα που γίνανε, ή να κάθονται τα παιδιά στην κλούβα πίσω χωρίς κάθισμα, ξέρω εγώ. Στην
0: όλα αυτά,
1: πίσω,
0: δηλαδή φαντάζομαι θα συνυπολογιστούν στο δικαστήριο. Αυτά συμβαίνουν σε αυτήν εδώ την πόλη. Ναι, στο Ηράκλειο της Κρήτης συμβαίνουν, παιδιά, όλα αυτά. Δεν ξέρω αν το έχετε λίγο αντιληφθεί.
1: Πραγματικά
0: είχαμε
1: δεν ξέρω.
0: Αυτό το περιστατικό. Είχαμε πριν από λίγες μέρες, τι άλλο είχαμε. Δολοφονία, θυμάστε, της κοπέλας. Είχαμε...
1: Εδώ πέρα λέει ξαφνικά, δεν λέει την πόρτα να ανοίγει και τη σύζυγό του να πέφτει στο οδόστρωμα, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί κάποια δική του ενέργεια, επιμένει.
0: Ναι.
1: Ναι, οι πόρτες δεν ανοίγουν και τόσο εύκολα.
0: Κάμερες δεν υπάρχουν στο σημείο να.
1: Είναι στην Εθνική Οδό.
0: Α, είναι Εθνική
1: Οδό. Στο ύψος της Μπαντάνας, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Επίσης, αυτός λέει ότι έκανε αναστροφή στην Εθνική Οδό. Δεν την πήρε σωστά.
0: Αν κάτσουμε να μετρήσουμε τον κώδικα, το τι παραβάσεις έχει. Δηλαδή, όχι ισόβια. Τρεις ισόβια θα πει αυτός. Λοιπόν, χωρίς τίποτα άλλο.
1: Έκανε την αναστροφή, δεν την πήρε σωστά.
0: Και χτύπησε
1: στο προστατευτικό στη Θεό και έπεσε ο προφυλακτήρας 1,5 χιλιόμετρο πριν βρεθεί η γυναίκα στον δρόμο.
0: Δηλαδή ο προφυλακτήρας έφυγε επειδή τράκαρε, ας πούμε, το στιθέο του δρόμου.
1: Ναι.
0: Στην παράνομη αναστροφή.
1: Ναι.
0: Πιωμένος ήτανε. Δεν τα ξέρουμε αυτά.
1: Προφανώς. Θα
0: τσεκάρει αυτά η αστυνομία, φαντάζομαι. Αυτά τα πράγματα.
1: Ένα σύριαλ αυτή η πόλη.
0: Τελείως.
1: Ένα σύριαλ,
0: πραγματικό σύριαλ. Θα πάμε στο break μας, το οποίο έρχεται. Όπως βλέπετε, η επικαιρότητα πλέον δεν έχει όρια. Δεν υπάρχουν όρια. Και ερχόμαστε.
1: Για ανοίγεις έτσι να δεις λίγο τι παίζει, ας πούμε, στην πόλη και νευριάζεις. Δηλαδή, μαυρίζει η ψυχή σου το λιγότερο
0: έτσι,
1: με όλα
0: λίγο
1: αυτά. Θα γυρίσουμε με Eurovision, παιδιά.
0: Με ευχάριστα.

0: ακούγονται. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Coanda μόνο 119 ευρώ. Ξυριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚΑ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
8: Στα πεζά, κυρία.
7: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
8: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
9: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545. Kiss 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 56 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
3: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Dirty Dirty Show.
0: The Dirty Dirty Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Ντράκιουλα, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 9 λοιπόν, το πρωί, ώρα στον Κις.
1: Διαβάζω τώρα ότι στην Κέρκυρα έγινε αυτό το περιστατικό.
0: Ναι.
1: Σε έναν ηλικιωμένο 79 ετών, του έκλεψαν 200.000 ευρώ και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Ρωτάω εγώ. Ναι. Έρχεται κάποιος από τη ΔΔΕ και σας λέει ότι έχετε διαρροή ρεύματος και μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου όλη την παραμύθα.
0: Ή στη Γουργός, δεν την πάτησε έτσι.
1: Ναι, η Δρούτσα.
0: Η Δρούτσα.
1: Ωραία. Πώς σας πείθουνε να δώσετε τα λεφτά, δηλαδή τα λεφτά. Τι δουλειά έχουν, τι που γελά μπει πάρει φωτιά το σπίτι και καούν τα λεφτά, δώσε μου τα να στα φυλάξω. Τα βάλω στην τσέπη μου, ξέρω
0: μήπως
1: εγώ.
0: Μήπως ήθελε να πάρει μετοχές στο ΔΔΕ ο κύριος και
1: δηλαδή,
0: 200.000.
1: Πώς σε πείθουνε να τους δώσεις τα λεφτά σου, τα κοσμήματα θεωρητικά σου λένε ότι είναι μέταλλο και το μέταλλο είναι καλός αγωγός του ρεύματος και κάτι τέτοια, ας πούμε. Okay.
0: Ναι.
1: Πες να σε μπουρδουκλώσουνε. Το χαρτί, σας είπα ότι θα καεί και τους το δώσατε. Τα χρήματα, πώς δηλαδή.
0: Και 200.000 γιατί να τα φυλάτε σε ένα σπίτι. Εξηγήστε μου δηλαδή για αυτό το λόγο.
1: Άκου τώρα, ναι. Τους πιάσανε γιατί ο άνθρωπος με τον που κατάλαβε ότι ήταν απάτη πήγε και έκανε καταγγελία και η αστυνομία της Κέρκυρας και μπράβο τους κιόλας εντόπισαν τρεις από τους τέσσερις συνεργούς, έναν 26χρονο, ένα 32χρονο και μία 46χρονη.
0: Να τα.
1: Και αναζητείται ο κύριος που είναι 29 ετών, ο τέταρτος.
0: Δεν τον έχουν βρει.
1: Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι από τα 200 χήνεα εντοπίστηκαν μόνο τα 13.
0: Βρε θηρία, για πότε τα φάγατε ρε παιδί μου? Πού τα φάγατε στην Κέρκυρα τόσα λεφτά?
1: Τι
0: έχει καζίνο η Κέρκυρα?
1: Τι αγοράσανε?
0: Μια γκαρσονιέρα, ξέρω ότι αγοράσανε ρε Βίτα.
1: Μέσα σε μια στιγμή φάγανε 100.
0: Πού τα πήγατε, μήπως τα έχουν κρύψει κάπου?
1: 187.000 ευρώ μέσα σε έτσι σε ένα λεπτό.
0: Μήπως
1: ή ο 29χρονος πήρε όλα τα λεφτά και έφυγε?
0: Α, μπορεί και
1: που
0: αυτό.
1: Τον ψάχνουνε.
0: Μπορεί και αυτό. Αλλά μέχρι να ειδοποιήσει όλο σου έτσι αρχές είχαν φύγει φτερά τα λεφτά.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Τι να πω, ρε παιδί μου, τι
1: να πω. Πείτε στους ηλικιωμένους ότι τα χρήματα δεν έχουν πρόβλημα, δηλαδή μην τα δίνουν.
0: Πείτε τους ηλικιωμένους μαζί τους, θα τα πάρουν. Ας τα δώσουν στα παιδιά τους τουλάχιστον. Ορίστε τώρα, καλά να πάθει.
1: Μην τα... Ναι, αν ο 79χρονος αντί για 200 χιλιάρικα είχε, ξέρω εγώ, 10. Δεν θα κάναμε χαμό τώρα.
0: Και είχε χαρούμενα παιδιά με 190 χιλιάρικα στην άκρη.
1: Ενώ τώρα κλαίνουν όλοι, κατάλαβες.
0: Κατάλαβες. Κλείνει χείρες, κλείνει και παντρεμένες τώρα. Κατάλαβες. Κατάλαβα.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
4: Και παίζει παντού.

0: Φύγουμε εδώ, χαμός γίνεται, παιδιά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss. Να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Ένας πολύ ωραίος χώρος, έτοιμος να υποδεχθεί κάθε δικιά σας εκδήλωση, γάμο, αραβόνα, βάπτιση, εταιρικό event ή ό,τι άλλο έτσι θέλετε να οργανώσετε, για να καλέσετε τους δικούς σας αγαπημένους ανθρώπους. 28 17 43 5 45 να ζητήστε ημέρες, ημερομηνίες διαθέσιμες και φυσικά ό,τι απορία έχετε να σας τη λύσουν και για το μενού και για οτιδήποτε άλλο θέλετε.
1: Εξαιρετική
0: ποιότητα, όλα πεντανόστιμα, φοβερή εξυπηρέτηση, πολύ όμορφη εκκλησία που περιμένει για τις εκδηλώσεις σας, αλλά και ένας τεράστιος παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους.
1: Λοιπόν, πάμε Eurovision.
0: Άντε να πάμε, παιδί μου, μπας και σκάσει λίγο το χιλάκι μας.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο Ακύλας θα εμφανιστεί έκτος στον αυριανό τελικό.
0: Η Τζάλα.
1: Η Κύπρος 21η και ναι, η Φιλανδία θα είναι 17η.
0: Α, η Φιλανδία είναι προς τα τελειώματα που είναι και το φαβορί, έτσι.
1: Ναι. Γιατί το λες έτσι?
0: Συνήθως θυμούνται πιο πολύ τις τελευταίες συμμετοχές, παιδιά.
1: Ναι.
0: Άμα είναι πολλές οι χώρες. Ναι. Αλλά δεν είναι απαγορευτικό να θυμούνται τον Ακύλα που τους έχει μείνει ήδη αξέχαστος.
1: Ναι.
0: Έτσι να τα λέμε και αυτά.
1: Αυτά. Εντάξει, να σου πω και εγώ χάρηκα που θα είμαστε νωρίς, γιατί και να με πάρω ύπνος μετά και να θα ξυπνήσω για να δω το αποτέλεσμα. Οπότε στον ενδιάμεσο έχω λίγο χρόνο.
0: Να κοιμηθείς ενδιάμεσα, έχεις δίκιο σε αυτό. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.
1: Επειδή εσύ να δεις, εμένα και χθες
0: εμένα μόνιμα με παίρνει ύπνος, τι να συζητάμε τώρα, δεν υπάρχει.
1: Αλλά μετά που ακούσαν τα αποτελέσματα, εγώ είχα ξυπνήσει.
0: Όταν πέρασε η Κύπρος, είχε ξυπνήσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή τα αποτελέσματα τα άκουσα.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Στο ενδιάμεσο λίγο κάτι έχασα, αλλά δεν
0: αυτό
1: πειράζει.
0: Όλοι μας, παιδιά, κάποιοι
1: λοιπόν,
0: στα ενδιάμεσα χάνουμε κάτι.
1: Τέλος πάντων, μια χαρά είναι. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραίος ο τελικός. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και η περιγραφή του Καπουτζίδη και μου αρέσει και
0: σε
1: το.
0: Σε να νουρίζει για την ακρίβεια.
1: Όχι, μωρέ, είναι πολύ ωραία. Και μου αρέσει πάρα πολύ και το Eurovision, η εκπομπή που κάνουν πριν.
0: Νωρίς.
1: Η Κατερίνα Βρανά με την Μαγκύρα και τον.
0: Μιχάλη Μαρίνο.
1: Ναι. Είναι πολύ ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτά για τις εμφανίσεις αύριο.
0: Έχουμε τίποτα άλλο έτσι σε spoil, φαβορί και τέτοια?
1: Κοίτα να δεις, το φαβορί είμαστε εμείς. Να ξέρεις ότι μας δίνουν στα στοιχήματα εμείς και η Φιλανδία. Δηλαδή κονταροχτυπιόμαστε.
0: Ναι, θεωρώ, αλλά μήπως και άλλες χρονιές τα ίδια ακούγαμε, λέω εγώ τώρα.
1: Κοίτα να δεις, θεωρώ ότι ο Ακύλας θα είναι στην τριάδα.
0: Ναι, και εγώ
1: είμαι σίγουρη. Θα είναι στην τριάδα
0: σίγουρα. Σε ποιο νούμερο δεν ξέρουμε.
1: Ναι. Κοίτα να δεις. Δεν ξέρω. Το θέλουμε το ένα, καταρχάς, να ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Έχουμε λεφτά να διοργανώσουμε Eurovision.
1: Δεν ξέρω.
0: Εδώ
1: αν
0: στο
1: θέλουμε...
0: Ηράκλειο, στο Σκουπίδια. Πολύ καλό και αυτό. Σκουποβίζιον. Θα ήταν ενδιαφέρον. Το να λάβει ο Δήμος Ηρακλείου. Που τα κάνει όλα καλά.
1: Αν το θέλουμε και μπορούμε, πιστεύω το έχουμε. Γενικότερα είμαι σίγουρη ότι τα παιδιά θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Θα δώσουν το καλύτερο του σε αυτό. Η ομάδα είναι εξαιρετική. Έχω εντυπωσιαστεί με, το βίντεο, με τη σκηνική παρουσία που είναι σαν να βλέπει το βίντεο κλιπ μπροστά σου να εκτελήσεται. Είναι φοβερή δουλειά που έχει κάνει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες. Θέλω να σου πω ότι όλοι είναι ντυμένοι σε Ακύλα φάση. Δηλαδή φοράνε τα σκουφάκια.
0: Έχει γίνει τάση, ρε παιδί μου.
1: Έχει γίνει viral ο άνθρωπος.
0: Trend, κανονικό. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά που θα διαγωνιστούν αύριο. Αύριο. Έτσι είναι ευγενής η άμυλα που διακρίνει το διαγωνισμό, θέλω να πιστεύω αυτόν. Αν και έχουμε και το Ισραήλ που μπήκε εκεί και γίνεται χαμός.
1: Γενικότερα νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά η βραδιά αύριο, οπότε...
0: Μακάρι. Αθηναϊκή επιπλογραμμή και σήμερα στην παρέα μας. Για εσάς που θέλετε να ανανεώσετε το χώρο σας, η Αθηναϊκή επιπλογραμμή σας περιμένει στην Κανδάνου 27 και Ελευθέρνης, με πάρα πολλές ωραίες επιλογές, με ωραία έπιπλα, ποιοτικά και σύγχρονο design, για να μπορέσετε έτσι να ανανεώσετε το σπίτι σας. Να σας πάω μέχρι το σαλόνι. Άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια για σαλόνια της Αθηναϊκής επιπλογραμμής, οι οποίοι δημιουργούν χώρους που κάθε μέρα μας αγκαλιάζουν, χαρίζοντας μας στιγμές χαλάρωσης, άνεσης αλλά και φιλοξενίας. Αναζητήστε τα όλα και στο Instagram Αθηναϊκή / επιπλογραμμή.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούσατε την κόρνα. Για να δούμε με ποιον θα παίξουμε σήμερα. 28-10-2-55-9-61. Τώρα αυτό το δευτερόλεπτο. Διότι είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Έχουμε να βάλουμε δύο συμμετοχές, τις τελευταίες για σήμερα στην κλήρωση. Διπλό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα για την Μήλο, με το αυτοκίνητό σας μαζί, με την αγαπημένη μας Μινό Unlines, για άμεση εξαργύρωση, είτε τώρα Μάιο είτε τον Ιούνιο, για να κανονίσετε τις διακοπές σας και άμεσα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, είμαι ο Μάνος.
0: Γεια σου Μάνο, από πού μας ακούς?
1: Από του Κοκκίνη οδηγώ.
0: Έχει ξεπλοκάρει η κίνηση εκεί πέρα, γιατί είχε πάρα πολύ κίνηση προηγουμένως.
1: Είμαι στον παράλληλο της Εθνικής, δεν έχω πει ακόμα Εθνική.
0: Α, Εθνική, παιδιά, γίνεται ο πανζουρισμός.
1: Το ρεύμα προς Χερσόνησο γίνεται της Κακομήρας.
0: Ναι. Τι γίνεται τώρα εκεί, φτιάχνουν τους δρόμους, γι' αυτό έχει γίνει αυτό το σκηνικό?
2: Έχει ένα ρεύμα.
1: Έχουν ένα ρεύμα, δεν βλέπω να γίνεται κάτι όμως.
0: Υπάρχει πάντως τεράστιο ποτηλιάρισμα.
2: Δουλεύουν εναλλάξ τα δύο ρεύματα παραδρομής, οπότε γι' αυτό γίνεται αυτό. Οπότε το ένα, οπότε το άλλο. Λοιπόν, έχεις ξαναπαίξει μαζί μας, Μάνο?
1: Όχι.
2: Ωραία, θα σου πω λίγο πώς παίζουμε. Ξεκινάει ο Μιχάλης, κάνει μια απαγγελία, την απαγγελία του τραγουδιού στα ελληνικά, με πάθος έτσι και ωραία, ωραία έτσι ερμηνεία. Μάτω. Και στη συνέχεια, μόλις τελειώσει, βάζουμε αντίστροφη μέτρηση 5 δευτερόλεπτα. Και μέσα σε αυτά τα 5 δευτερόλεπτα θέλουμε να μας πεις τον τίτλο του τραγουδιού. Είσαι έτοιμος?
1: Okay. Ναι.
2: Δώσε βάση στα λόγια του Μιχάλη. Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Έκανα μία βόλτα μέχρι την τελευταία στάση, εκεί όπου κανείς ποτέ δεν πάει. Κατέληξα σε ένα χαλασμένο τρένο, με κανένα που να ξέρω. Όμως ο πόνος και ο πόθος είναι το ίδιο όταν πεθαίνεις. Τώρα είμαι χαμένος και κραυγάζω για βοήθεια μόνος. Χαλάρωσε. Πάρ' το χαλαρά. Επειδή δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε. Χαλάρωσε. Πάρ' το χαλαρά. Ρίξε την ευθύνη σε μένα ή ρίξ' την σε σένα.
1: Δεν ξέρω.
0: Τίποτα.
1: Εκεί στο χαλάρωση και στο take it easy, ξέρω.
0: Έχει τελειώσει όμως ο χρόνος, οπότε δυστυχώς δεν μπορούμε να πάρουμε την απάντησή σου σωστή ή λάθος. Ευχαριστούμε που προσπάθησες.
1: Και εγώ,
0: καλή σου μέρα, καλημέρα. Παιδιά, ευκολάκι είναι το κομμάτι. 2-55-61, νομίζω ότι ψιλοκαταλάβατε ποιο είναι. 2-55-61, ο πρώτος που θα χτυπήσει τώρα και θα πει την απάντηση είναι... 1, 2, 3, 4 λέξεις η απάντηση, για να βοηθήσω κιόλας. Ναι, παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, κυρία μου, πώς είστε?
3: Είστε καλά, είμαι το Αστέρι της Φασκομιλιάς.
0: Γεια σου, Αστέρι της Φασκομιλιάς.
2: Πού είσαι, βρε Μαρία μας?
3: Τι κάνετε, βρε παιδιά?
2: Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι?
0: Εδώ πίνουμε νερό καλά. Του Καματερού.
3: Το νερό του Καματερού, λέει, δεν μπορώ.
0: Για πες, έχεις απάντηση?
3: Νομίζω.
0: Οπα.
3: Είναι το Relax, Take It Easy.
0: Ναι, αυτό είναι, ρε παιδιά.
3: Παιδιά, σας ευχαριστώ. Έχω ακόμα μια πιθανότητα. Δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει. Γιατί το... Τι να πω τώρα.
0: Χαλάρωσε. Πάρ το χαλαρά, θα σου πω εγώ. Χαλάρωσε, πάρ το χαλαρά.
3: Να σου πω κάτι, Μιχάλη. Εγώ παίρνω και την απαγγελία σου ουσιαστικά.
0: Παιδιά, η απαγγελία αυτή είναι ένα δώρο για εσάς.
2: Κρύβει τα μηνύματα, γι' αυτό δώστε βάση στην απαγγελία του Μιχάλη.
3: Ναι, είναι φανταστικό. Περιμένω πώς και πώς να κάνει το ανάποδο. Να μας κάνει αγγλικό. Μάκη Χριστοδουλόπουλο, α πούμε. Δεν θα ήταν φανταστικό? Πήρε στην καρδιά μου, πήρε στο μυαλό μου. Πάρε να φοράς και το πουκάμισό μου.
0: Πολύ καλό. Αν ακούει η παραγωγή, έχουμε προτάσει για νέους διαγωνισμούς.
3: Θέλω την παραγωγή να το πάρει.
2: Παιδιά, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα είχε.
0: Και τώρα με το AI, αυτά μπορούν να γίνουν κανονικά τραγούδια στα αγγλικά, θέλω να σας πω.
3: Να βάλεις αυτό το φίλο σου, τον Αυστραλό που έχει και ρωτάς κάθε πρωί.
0: Το ChatGPT.
2: Τον Αυστραλό.
0: Ναι, άστα. Αυτό εδώ θα γίνει παρουσιαστή, παιδιά, σε λίγο καιρό. Εν τω μεταξύ, ένας φίλος μου στέλνει, υπάρχει, λέει, ψάχνει καθαρίστρια για κάποια Airbnb που έχει. Κυκλοφορούν καθαρίστριες διαθέσιμες, γιατί ψάχνει και η Εβίτα. Εγώ θέλω να κάνω μια έκκληση.
2: Μόνιμα.
0: 2-55-61.
2: Εγώ έχω τώρα τη μαμά μου που με βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή μαγειρεύει, σιδερώνει, ξέρετε αυτά τα βασικά που κάνουν οι μανούλες. Και τώρα θα πάει στον αδερφό μου στην Αγγλία για 15 μέρες. Θα κλάψω αυτές τις 15 μέρες. Άμα κάποιος θέλει να με βοηθήσει.
3: Ένα εθελοντής, ρε παιδί.
0: Ναι, να ζητείτε μια μαμά.
2: Να μαγειρεύει ένα φαγητό.
0: Μια μαμά να υιοθετήσει για 15 μέρες εδώ την κυρία. Αυτό.
2: Τι να κάνω. Τέλος πάντων, αυτά που λέτε. Πάντως είναι πολύ δύσκολο το project να βρεις έναν άνθρωπο να σε βοηθάει.
0: Βέβαια.
2: Διότι τώρα με τα Airbnb, δηλαδή δεν φταίνει που δεν μας έχουν μείνει σπίτια γιατί έχουν γίνει όλα Airbnb.
0: Σωστό.
2: Έχουμε και ποιος να τα καθαρίζει.
0: Αυτό.
2: Λογικό. Εγώ δεν το θέλω να πω στι νοικοκυρέ.
0: Α κάνουν μια καλύτερη τιμή να τα καθαρίζουν αυτοί που μπαίνουν μέσα.
2: Λοιπόν, πολύ σωστό και αυτό. Εγώ αυτό που θέλω να πω στι νοικοκυρέ είναι να μην κάνετε όρεξη, διότι το Σάββατο έρχεται ξανά κοκκινόχωμα. Δηλαδή. Τα βασικά κορίτσια. Τι ψέματα,
3: μην πλύνετε, παιδιά, μην πλύνετε. Μαζέψτε το χώμα να φυτέψετε κάτι.
2: Σωστό αλήθεια και αυτό.
0: Τώρα.
2: Δεν ξέρω, δεν φυτεύει βέβαια σε αυτό το κοκκινό χώμα τη Σαχάρα. Μαρία, τι να βγει, κρίνα.
0: Τι να φυτέψει, Χριστιανή μου, που έχουν ποτίσει η τύχη και δεν θέλει το σπίτι βάψιμο.
2: Τα κρίνα
3: τη ερήμου.
2: Πέντε, δηλαδή τώρα είναι δυνατόν. Παιδιά, μιλάμε στο μεταξύ, έτσι και σκουπίσει μπαλκόνι, άνετα γεμίζει μια γλάστρα.
0: Παιδιά, θέλω να σα πω ότι τα κτίρια απ' έξω έχουν ποτίσει. Και δεν φεύγει αυτό το πράγμα.
2: Το πρόβλημα, Μιχάλη, είναι ότι δεν έχουμε νερό για να τα κάνουμε τη σωστή καθαριότητα. Δηλαδή, εγώ να το βάλω το πιεστικό, αλλά αντιλαμβάνεσαι, φοβάμαι ότι δεν έχει και
0: νερό.
2: Εγώ, εμείς μονίμως. Καλά στο κέντρο, είμαστε και καταδικασμένοι, μην νομίζεις. Εμείς για να πλύνουμε μπαλκόνια πρέπει να είναι Κυριακή πρωί πριν τελειώσει η εκκλησία.
3: Εσείς με τα μορομάντιλα, κέντρο.
0: Και
3: δεν
0: να έχει και πίεση το νερό.
2: Και αυτό.
0: Μα, η Εβίτα, με σκαλοσιά και μορομάντιλο έξω από το σπίτι να καθαρίζει τον τοίχο.
2: Πραγματικά. Τι να γίνει, δεν.
0: Λοιπόν, Μαρία, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Okay. Καλή σου μέρα. Relax.
2: Καλή σου μέρα.
0: Take it easy. Yes. Kiss 961.

0: Relax, take it easy. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Μίκα στα 30 λεπτά μετά από τις 9 στον Κι 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Λίγο πριν πάμε και στο break των 9:30. Με τι θα επιστρέψουμε, κάνε μας ένα σχόλιο.
1: Παιδιά, έχω τις γαλάζιες σημαίες.
0: Έχουμε γαλάζιες σημαίες παραλιών, δηλαδή στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Επιστρέφουμε.
1: Και παιδιά, θα σας τα πω μετά.
0: Τι είναι, κάτι άλλο σοβαρό?
1: Ναι, όχι. Έχουμε πάρα πολλές. Έχουμε 154 σημαίες στην Κρήτη.
0: Ερχόμαστε.
1: Wow.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τροπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα», εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Mr. Know It All. Teddy Swims.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Jumbo.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα μπάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
1: Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
5: Βέβαια.
6: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
5: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio στη Χερσόνησο.
6: Θα το δω στο Instagram. Με Q το Peggy.
5: Αχα, με Q.
6: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
4: Peggy Hair Studio. Κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center λίγο πριν την παραλία. 28 97 0 23 232. Instagram Peggy κάτω παύλα Haircut κάτω παύλα Studio.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practicer. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practicer.gr. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν 37 λεπτά μετά τις 9, πανέτοιμοι.
1: Λοιπόν, 654, περίμενε, είναι οι σημαίες που έχουν οι γαλάζιες. 624 είναι οι γαλάζιες σημαίες που έχουν δοθεί συνολικά στη χώρα.
0: Α, νόμιζα στην Κρήτη και λέω τι
1: είναι. 624, εκ των οποίων οι 154 παιδιά είναι στην Κρήτη. Μιλάμε τώρα ότι κατέχουμε το 14% των βραβευμένων ακτών του συνολικού, της συνολικής χώρας.
0: Του πλανήτη, μη σου πω.
1: Της χώρας. Παιδιά, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, μην το
0: μιλάς. Μπράβο, παιδιά, και χωρίς λάδωμα.
1: Είσαι σίγουρος για αυτό που λες?
0: Όχι.
1: Γιατί το λες?
0: Είναι τόσες πολλές, παιδιά, οι παραλίες με τις σημαίες.
1: Μην πεις τίποτα άμα δεν είσαι σίγουρος για την πληροφορία.
0: Δεν ξέρω τι να πω.
1: Ούτε εγώ ξέρω. Τέλος πάντων, παιδιά, εμείς χαιρόμαστε. Έχουμε το 14% των γαλάζιων σημαίων της χώρας.
0: Πολύ καλό.
1: 154. Πάμε να σας τα πω αναλυτικά.
0: Πες μας τα.
1: Στα Χανιά έχει 41 παραλίες γαλάζιες. Στο Ρέθυμνο 24, στο Ηράκλειο έχουμε 37 και στο Νομό Λασιθίου 52. Λογικό και αναμενόμενο.
0: Ναι.
1: Τώρα θα σας πω μερικές από τις πιο γνωστές από κάθε νομό, γιατί αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να σας πω 150 ονόματα παραλίων. Θα πω τα πιο γνωστά.
0: Ναι.
1: Είμαστε σύμφωνοι.
0: Να μας πεις.
1: Ξεκινάω από τα Χανιά. Είναι η παραλία στο Γραμμένο, Παχιά Άμμος, Σούγια, στο Καστέλι. Την πήρατε, Μιχάλη μου, την γαλάζια σημαία. Στο Κολυμπάρι επίσης. Πλατανιά, στους Αγίους Αποστόλους, στην Αγία Μαρίνα. Στο Σταλό, Χρυσή Ακτή, Μαράθη φυσικά.
0: Και είναι όλες οι παραλίες αυτές, είναι πολύ ωραίες που λέει η Εβίτα. Είναι λογικό να έχουν τη σημαία.
1: Στην Αλμυρίδα, στη Γεωργιούπολη.
0: Καλά, ειδικά στη Γεωργιούπολη που είναι η παραλία χιλιόμετρα. Φοβερό, έτσι.
1: Το Καλυβάκι δεν βλέπω να την έχει πάρει. Οι Καλύβες είναι. Το Καλυβάκι το μικρό δεν το γράφει.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αυτά. Πάμε στο Ρέθυμνο, όπου έχει πάρει όλος.
0: Στο Ρέθυμνο πήρε τίποτα ο Πλακιάς.
1: Ο Πλακιάς, περίμενε, δεν ξέρω, γιατί δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί.
0: Περιμένω.
1: Ο Αδελιανός κάμπος έχει πάρει. Η Σκαλέτα πήρε. Στο Πάνορμο, στην Αγία Γαλήνη, στον Παλί, Άγιος Παύλος, Πλακιάς, Ροδάκινο, Σούδα, εννοείται όλα. Ο Άγιος Παύλος, τι ωραία, έχω πολύ καιρό να πάω. Λοιπόν, και στο Ηράκλειο πήρε όλη η Αμουδάρα, απ' άκρη σ' άκρη σχεδόν, δηλαδή ακόμα και τα λινοπεράματα πήρανε.
0: Γελάμε όλοι, ξέρουμε το λόγο.
1: Μαδέ φόδελε, δεν βλέπω, παιδιά.
0: Ο Μαδές, παιδιά, είναι ωραία παραλία.
1: Ναι, αλλά
0: είναι
1: να σου πω κάτι.
0: Βότσαλο.
1: Δηλαδή, πήρε, ας πούμε, ο Μαδέ Φόδελε δεν πήρε Αγία Πελαγία. Όχι, δεν πήρε Λιγαριά.
0: Αφού σου λέει, έχει φτάσει η θάλασσα μέχρι τα μαγαζιά, δεν έχει μείνει παραλία.
1: Πήρε το Μαδέ και δεν πήρε η Λιγαριά δίπλα.
0: Η Λιγαριά δεν πήρε, περίεργο.
1: Δεν πήρε.
0: Γιατί?
1: Ας ξαναπάμε στην πρώτη πρόταση του Μιχάλη χωρίς λάθωμα.
0: Παιδιά, θα πάμε να βάλουμε μια δικιά μας σημαία.
1: Θα συνεχίσω.
0: Ναι, συνέχισε.
1: Στη Χερσόνησο, Άγιος Γιώργης, Άγιος Δημήτριος.
0: Παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποια παραλία που να μην έχουμε όνομα Αγίου?
1: Μενόπετρα, Μισός, Ανισαράς, Γούβες, Δράπανος, Καστρί. Α, το Καστρί. Το Καστρί στη Χερσόνησο. Δεν το ξέρω. Ξέρω το άλλο, το Καστρί νότια. Κοκκίνη Χάνη, Σαραντάρι, Καλή Λιμένες, Κόκκινος Πύργος, Μάταλα. Να τώρα, από το νότιο τμήμα δηλαδή,
0: Μάταλα.
1: Πήραν οι Καλή Λιμένες, ο Κόκκινος Πύργος και τα Μάταλα. Οι υπόλοιπες δεν πήρανε. Στο Καστρί, ας πούμε, στο Τζούτσουρα δεν πήρανε. Τα Τέρτσα δεν πήρανε.
0: Τα Τέρτσα, ωραία παραλία.
1: Δηλαδή, παιδιά, συγγνώμη, πήγε κάποιος, έλεξε τα Τέρτσα και είπε, όχι, δεν θα σας δώσω.
0: Την ψαρή κοράδα δεν δίνω. Δεν σας δίνω. Τι να πω,
1: δηλαδή,
0: ρε παιδί μου.
1: Μου εξηγεί κάποιος. Τέλος πάντων, πάμε στον Ομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλος, Άγιος Παντελεήμονας, Αλμυρός, Αμουδάρα, Ελούντα, το Καραβοστάσι. Στην Κυτροπλατεία δώσαν, ας πούμε.
0: Στην Κυτροπλατεία.
1: Η Κυτροπλατεία. Ναι, λίγο δίπλα. Δώσανε στην Κυτροπλατεία, ας πούμε.
0: Μα έχει παραλία από κάτω, δεν είναι βράχια.
1: Πιο πάνω, πιο πάνω. Μόλις βγει.
0: Α, είναι εκεί στις καφετέριες.
1: Μπράβο,
0: μπράβο. Α, ωραία εκεί. Πολύ καλά.
1: Πηγαϊδάκια, σπηλιάδα, τα Χαβάνια. Στα Χαβάνια, πολύ ωραία και στα Χαβάνια.
0: Χαβάνια.
1: Ναι, στην Σιτία τώρα πήρε το Βάι, η Κάτω Ζάκρος, ο Κουρεμένος, τα Λιμανάκια, ο Μακρυγιαλός, η Χιώνα, η Αγία Φωτιά, η Γραλή.

0: φωτιά.
1: Αγία φωτιά, είπα και εγώ, δεν θα γεννά Άγιο. Να το,
0: Αγία φωτιά. Κακή σκάλα, δεν την ξέρω. Το κουτσουνάρι πήρε, όλο το κουτσουνάρι. Μύρτο, το κουτσουνάρι δεν ξέρω. Σε κάθε ξενοδοχείο έχουν δώσει και από μία μπλε σημαία.
1: Ναι. Χρειάζεται, παιδιά, να υπάρχει μπλε σημαία.
0: Και στο Μύρτο, αυτά.
1: Μπράβο, παιδιά.
0: Εμένα μου λείπουν από το Ηράκλειο κάποιε παραλίε βασικέ.
1: Πήρε η Αμουδάρα, οπότε αυτό τα καλύπτει όλα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

0: Unforgettable, παιδιά, εδώ είμαστε. Αξέχαστοι έχουμε μείνει και φυσικά στην εταιρεία Κασοτάκης μπορείτε να βρείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα Εξοικονομώ, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο.
1: Λοιπόν, θέλω πριν πάμε στο break να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
0: Ναι.
1: Διάβασες για αυτό το drone το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα γεμάτο εκρηκτικά? Ναι,
0: το πλωτό drone.
1: Λοιπόν, θα σου πω τώρα μια ιστορία η οποία έγινε εχθές 14 του μήνα. Από τον εναέριο χώρο της Λετωνίας πέρασε ένα ουκρανικό drone.
0: Ναι.
1: Και η πρωθυπουργός της Λετωνίας παραιτήθηκε διότι έγινε αυτή η παραβίαση στο εναέριο χώρο τους.
0: Πού θα ήθελες να καταλήξεις μετά από αυτό εσύ?
1: Στο ότι ο δικός μας υπουργός Εθνικής Άμυνας αποκάλυψε ότι τελικά η Λευκάδα είναι σε διεθνή είδα τα παιδιά. Δηλαδή δεν υπήρχε λόγος να παραιτηθεί κάποιος σε όλη τη σκάλα.
0: Δεν πάει να κάνει
1: Αθήνη
0: μερικά σεμινάρια στους Λετωνούς. Κατάλαβες.
1: Ενώ στη Λετωνία, επειδή πέρασε από πάνω.
0: Αυτά. Σου λέει εγώ παρετούμε διότι δεν μπορώ.
1: Εγώ
0: να
1: εγώ ήθελα να αφήσω αυτή την πληροφορία στον αέρα του Κις, ναι, πριν πάμε
0: στον εναέριο χώρο.
1: Στον εναέριο χώρο.
0: Εδώ στο FIR του Κις. Πηγαίνοντας στο Powerplay όλα αυτά.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς, προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
6: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Και τώρα.
10: Και τώρα.
1: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
12: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
1: Kiss. 961. Μιχάλης και Εβίτα.
13: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
14: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 9:55 το πρωί, ώρα στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
15: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: 9:58 δείχνει το ρολόι του Kiss 961 εδώ στον Kiss, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Έχουμε βάλει τη μία μας συμμετοχή στην κλήρωση με το Relax Take It Easy. Έχουμε ακόμα μία τελευταία που θα ακουστεί σε λιγάκι κόρνα. Λοιπόν, έχετε το νου σας.
1: Πάμε στην εγώ Μαστροκώστα.
0: Παιδιά, να πάμε.
1: Επανέλθει μάλλον έτσι η περιπέτεια της υγείας της που είχε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν και είχε βγει νικήτρια. Η πολύ καλή της φίλη Μαρία Καλάβρη έχει δώσει μια συνέντευξη και είχε πει ότι αντιμετωπίζει τέλος πάντων ξανά το ίδιο πρόβλημα, αλλά κάνει τις θεραπείες της και τα πράγματα ήταν αισιόδοξα. Προχθές κυκλοφόρησε η είδηση ότι μάλλον είναι σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Βρίσκεται στο πλευρό της ο τριανός Δέλλας, ο σύζυγός της, και η 16χρονη Βικτόρια, η κόρη της.
0: Μακάρι, πραγματικά μακάρι
1: είναι
0: να πάνε
1: τόσο
0: όλα καλά.
1: Μικρή, βέβαια έχουμε δει ότι αυτό το πράγμα δεν έχει ηλικία.
0: Έτσι.
1: Αλλά είναι τόσο μικρή, οπότε ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά πραγματικά.
0: Πραγματικά τις καλύτερες μας, έτσι, τη δική μας ενέργεια να στείλουμε στη Γογότη Μαστροκώστα, να περάσουν όλα, εύχομαι.
1: Θα συνεχίσω με καλλιτεχνικά και θα σε πάω σε Νότης Φακιανάκη, ο οποίος μετά την απώλεια της συζύγου αλλά και της αδερφής του, γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί, παιδιά, το τελευταίο τρίμηνο,
0: έτσι, παιδιά,
1: ετοιμάζεται για ένα πολύ σημαντικό οικογενειακό γεγονός. Αυτή τη φορά θα παντρέψει τον 31 ετών γιο του, Απόλλωνα, ο οποίος έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του μετά από 5 χρόνια σχέσης. Να πούμε ότι ο γάμος βέβαια προγραμματίζεται για την επόμενη χρονιά. Αυτά.
0: Απανωτά και τα χτυπήματα και για τον Νότι Σογιαννάκη, ναι, έτσι τα βλέπουμε.
1: Αυτά.
0: Τίποτα άλλο έτσι στα διάφορα νέα?
1: Όχι,
0: σε άλλα νέα.
1: Τεχνικό.
0: Σε ευχάριστα νέα, κάτι ρε παιδί μου, να βρούμε να λέμε στον κόσμο να λίγο να φτιάξει.
1: Σου παγαμό χαρά, τι άλλο θα σου πω τώρα, ορίστε.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι ο γιος του Νότης Φακιανάκη έχει σπουδάσει μουσική και ασχολείται κατά κύριο λόγο με ενορχιστρώσεις. Είναι ενορχιστρωτής. Και για κάποια περίοδο, σου λέει, είχε αναλάβει και τις δημόσιες σχέσεις του πατέρα του. Ύστερα όμως από εκείνη την απόφαση σταμάτησε, αφού σταμάτησε και τη μουσική. Αυτά.
0: Έχει ολοκληρώσει και τον κύκλο του, από ό,τι φαίνεται, ο Νότης Φακιανάκης. Δεν το βλέπω να ξαναγυρνάει. Γιατί πολλοί λένε ότι θα γυρίσει, πότε θα γυρίσει κτλ. Δεν νομίζω ότι θα ξαναγυρίσει. Αυτά προς το παρόν, επιστρέφουμε.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Ναι.
1: Καταρχάς θέλω να σου πω ότι έχουμε ένα καινούριο πλανήτη, ο οποίος ανακαλύφθηκε μόλις. Ένας εξωπλανήτης.
0: Μπράβο, παιδιά, γιατί κάποιες φορές.
1: Μοιάζει εγώ πάρα πολύ με τη γη, σου λέει.
0: Αναρωτιέμαι ότι πολλοί άνθρωποι είναι από άλλο πλανήτη. Οπότε μάλλον είναι αυτός ο πλανήτης τελικά.
1: Αυτός βρίσκεται σε απόσταση 146 ετών φωτός από τον πλανήτη
0: κοντά,
1: Γη.
0: Δίπλα μας.
1: Ναι, και ανοίγει ακόμη ένα νέο κεφάλαιο στην αναζήτηση κατοικήσιμων κόσμων έξω από το ηλιακό μας σύστημα.
0: Ορίστε. Εν τω μεταξύ, παιδιά.
1: Εξωπλανήτης.
0: Έχει
1: ένα δύσκολο όνομα, γιατί είναι έτσι και διάφορα νούμερα.
0: Έχουν αρχίσει, νομίζω, από το Πεντάγωνο και δίνουν βιντεάκια από διάφορα UFOs.
1: Δεν ξέρω.
0: Επισήμως πλέον δίνουν από την NASA βίντεο, θέλω να σας πω, ότι και διάφορα αντικείμενα που βλέπουν κατά καιρούς στον ουρανό και έχουν αρχίσει και βγάζουν βιντεάκια. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω.
1: Ούτε κι εγώ.
0: Τέλος πάντων. Είναι ανάμεσά μας, παιδιά, τα UFO. Εμείς έχουμε συνηθίσει σε αυτό με τα UFO. UFO παντού.
1: Λοιπόν, θέλω
0: μια βόλτα να μπει στον δρόμο, θα δεις αρκετά. Συζητάμε τώρα.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε στην Αλεξάνδρα Τσόλκα, η οποία μιλάει για τις
0: συνεργασίες,
1: καλύτερες παρουσιάστρες που έχουμε αυτή τη στιγμή, και λέει ότι η Μπέτι Μαγκύρα, η Ναταλία Γερμανού και η Κατερίνα Καινούριου είναι οι καλύτερες παρουσιάστρες που έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, η Μαγκύρα είναι θεάρα, έτσι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία η Μαγκύρα και εμένα μου αρέσει. Και να σου πω λίγο κάτι, είναι και από τα πρόσωπα που δεν έχουν καεί, διότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε καθημερινό.
0: Μπράβο. Επίσης, τη βλέπουμε και πόσο άνετη είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι γυναίκα, είναι και ηθοποιός. Έχει
1: και
0: τόσα
1: humor.
0: Χρόνια. Έχει χιούμορ. Έχει όλο το πακέτο. Και ομορφιά, και χιούμορ, και ατάκα.
1: Ξέρεις, και έχει και ένα, είναι έξυπνη. Και
0: ακριβώς.
1: Ο άνθρωπος που έχει έξυπνο χιούμορ, δηλαδή, ας πούμε τώρα, το ότι κατατάσσει βέβαια στην ίδια κατηγορία την Τζόλκα με την Καινούριου. Ή την Μπέτι Μαγκύρα με την Καινούριου είναι
0: όχι,
1: λίγο.
0: Καμία σχέση.
1: Ναι, γιατί η Κατερίνα Καινούριου δεν έχει αυτή την ευφυΐα που
0: όχι,
1: έχει η Μαγκύρα και
0: την
1: σκητάδα. Ναι, και
0: ακριβώς.
1: Την ατάκα. Ενώ η Μαγκύρα πραγματικά είναι έτσι μια παρουσιάστρια που μπορεί να σταθεί στο να κάνει ένα σόου που να έχει επικοινωνία με τον κόσμο. Ενώ η Κατερίνα Καινούριου τώρα την έχουμε δει σε ένα άλλο είδος, πιο παροχημένο.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν
0: και εν τω μεταξύ, άμα το καλοσκεφτεί, την Μπέτι Μαγκύρα δεν την έχουμε δει πουθενά πρωταγωνίστρια σε μια εκπομπή και ένα ψαρώνει. Αν θυμάσαι, οι προσπάθειες που έκανε συνήθως να βαγούσαν. Δεν είναι ότι.
1: Ναι,
0: σαν
1: δηλαδή,
0: παρουσιάστρια
1: ναι,
0: κεντρική.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: μπορεί να μην
1: τη
0: έχει κάτσει.
1: Περίμενε.
0: Δεν τη έκατσε, θέλω.
1: Πρέπει να δεις πότε κάνεις την προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Γιατί άλλο να κάνεις την προσπάθεια στο Μέγκα και άλλο να το κάνεις στο Open.
0: Ναι.
1: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
0: Ναι.
1: Πρέπει και πόσο δίνεται ευκαιρία να την κάνεις την προσπάθεια.
0: Ισχύει. Μα την είχαμε δει και σε σόου να παρουσιάζει, αν θυμάμαι
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, αλλά τώρα σε αυτό που κάνει με την Eurovision τώρα είναι εξαιρετική,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχει πάρει και πάρα πολύ καλές κριτικές. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Αλεξάνδρα Τσόλκα, η οποία μίλησε στην εκπομπή Σούπερ Κατερίνα. Α, γι' αυτό είπε ότι η Κατερίνα Καινούργιο είναι.
0: Βέβαια, ναι, και εμάς. Άμα στον Τύρι Τύρι μιλούσε κάποιος, ποιος θα έλεγε καλύτερους παρουσιαστές.
1: Κάτι δεν μου κόλλεγε.
0: Ναι.
1: Να το. Μίλησε λοιπόν για τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, μεταγραφές προσώπων και διάφορα τέτοια. Σχολίασε την μεταγραφή της Νάνση Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναστασοπούλου στον Sky.
0: Mm.
1: Για να πάρουν, λέει, αυτή την απόφαση, είμαι σίγουρη ότι έχουν ζυγίσει, την έχουν ζυγίσει πολύ καλά. Δεν κάνουν εκπτώσεις στη δουλειά τους. Τους έδωσε η ΕΡΤ την ευκαιρία, αλλά το κάνανε, λέει, και το χτίσανε σιγά σιγά με την προσωπικότητά τους, τις γνώσεις τους και την υψηλή τέχνη της συνέντευξης. Είναι μια
0: ισχύει.
1: Πραγματικότητα αυτό, έτσι
0: ισχύει
1: το λέει, είναι αλήθεια. Τίνουμε να ξεχάσουμε, λέει, ότι η συνέντευξη δεν είναι εύκολη υπόθεση. Βλέπαμε make-up artists να βάφουν και να ρωτάνε, στεναχωρήθηκες όταν πέθανε ο πατέρας σου? Ναι, μάλλον στεναχωρήθηκε. Προφανώς
0: ναι,
1: αναφέρεται
0: ναι.
1: σε
0: συνεντεύξεις τώρα που γίνονται με ευτελή ερωτήματα.
1: Ναι, και ναι. με, δηλαδή τώρα το λέει, γιατί η Ζαμπέτογλου και ο Αναστασόπουλος όταν κάνουν μια συνέντευξη κάθονται σε ένα καναπέ, δημιουργούν ένα κλίμα.
0: Ναι.
1: Όταν όλος σε βάφει και σου κάνει ερωτήσεις για να κάνει ένα vlog, ας πούμε, να
0: ναι.
1: το βγάλει στο YouTube και να πάρει μια διαφήμιση μερικά κλικ, δεν είναι συνέντευξη αυτό.
0: Ναι,
1: θα πρέπει
0: ακριβώς.
1: να ονομαστεί κάπως αλλιώς. Γι' αυτό και έχουμε δει ότι οι ερωτήσεις που κάνουν τα παιδιά στο Studio 4 είναι ψαγμένες και βγάζουν ειδήσεις και γίνονται
0: viral.
1: Θέματα συζήτησης, έτσι. Διότι διαφορετικά δεν θα γινότανε. Αλλά όντως θέλει τέχνη η συνέντευξη, δεν είναι κάτι απλό.
0: Ακριβώς. Και προετοιμασία σοβαρή.
1: Βέβαια. Ο Χρήστος Φερεντίνος λέει, να ξέρεις ότι ασχολήθηκε, λέει, με τη δημοσιογραφία. Δουλεύαμε μαζί τότε, τέλος πάντων, και του έριξα εγώ την ιδέα. Κάνει σεμινάρια, βλέπει κόσμο και έτσι ξεκίνησε και έγινε παρουσιαστής τηλεπαιχνιδιών στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Σχολίασε τη συμμετοχή της Μπέτης Μαγκύρα στο GNTM. Εντάξει, δεν νομίζω ότι της ταιριάζει βέβαια πολύ αυτό το project,
0: ναι,
1: της Μαγκύρα.
0: Ναι, και εγώ δεν το νομίζω. Νομίζω ότι η Βικάρα ήταν ιδανική για το GNTM, παιδιά.
1: Η Μπέτι Μαγκύρα λέει: Ναταλία Γερμανού και η Κατερίνα Καινούργη για μένα είναι οι καλύτερες παρουσιάστρες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι η Μαγκύρα ως κριστής στο GNTM δεν μου άρεσε. Το GNTM πια είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να έχει παρουσιάσει ένας άνθρωπος, λέει εδώ πέρα η Τζόλικα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έκανε τον κύκλο του και αυτό. Τώρα τι το τραβάνε.
1: Βασικά, και... όπως και το Survivor, κάποια ναι. πράγματα, παιδιά, θα πρέπει να σταματάνε να προβάλλουν από την τηλεόραση. Έτσι. Είδαμε ένα, είδαμε δύο, είδαμε τρία, τέσσερα, πέντε, εκατό.
0: 17, 18, δηλαδή.
1: Φτάνει, δηλαδή δεν. Και όχι, δεν το λέω μόνο λόγω του ατυχήματος, όπου να πούμε μετά τις ευκαιρίες ότι το παιδί έχει συνέλθει σε πολύ καλή κατάσταση και πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση και αντιμετωπίζει το θέμα της υγείας του πολύ αισιόδοξα και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Μακάρι να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για τον άνθρωπο αυτόν. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με τα ζώδια της ημέρας.

0: Ράλτο.
1: Ναι. Δώσ' μου λίγο χρόνο, γιατί.
2: Θες να βγάλεις το μαγιό σου.
1: Ναι, θέλω να βγάλω το μαγιό.
2: Καταλαβαίνω, παιδιά. Είναι λίγο τα καλοκαιρινά που είναι τα χειμερινά που έχουν μπει από πάνω. Είναι λίγο η κατάσταση δύσκολη.
1: Δεν ξέρω τι έγινε.
2: Περιμένουμε με αγωνία να βγει το μαγιό.
1: Περιμένετε λίγο ακόμα.
2: Ναι, θα περιμένουμε εδώ, θα χορέψουμε λίγο μέχρι να έρθει η δουλίτσα όπως πρέπει.
1: Όχι. Δεν ξέρω, μάλλον
2: δεν θα πούμε ζώδια.
1: Όχι.
2: Παιδιά, εγώ δεν έχω πρόβλημα μία μέρα να μην πούμε ζώδια. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν θα χαθώ κιόλας.
1: Δεν
2: το έχουμε το ζώδιο. Κατέρευσε το σύστημα του ζωδίου. Δεν πειράζει, παιδιά, μια χαρά. Όλα καλά. Μια χαρά. Κάτσε να βάλω λίγο την κυρία Σαλάκα να το τέτοιο. Λίγο
1: μπράβο,
2: να μας το...
1: μου φέρει λίγο γούρι, κυρία Σαλάκα. Λίγο...
3: Απολαμβάνω αυθονία στη ζωή μου. Απολαμβάνω αυθονία στη ζωή μου. Πες το πολλές φορές σήμερα. Πες το πολλές φορές όλη τη μέρα. Απολαμβάνω αυθονία στη ζωή μου. Έχω χρήματα. Έχω αυθονία. Έχω ευτυχία στη ζωή μου. Έχω όλα τα καλά. Χαμογελάω στη ζωή και η ζωή μου χαμογελάει.
2: Αυτό για όλα τα ζώδια σήμερα.
4: Επιτυχίες.
5: Και μας αρέσει.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Your Location, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από το φθινοπωρινό Ηράκλειο στα 28 λεπτά μετά τις 10.
1: Ζέστη.
0: Άντε, η ζέστη έχει ξεκινήσει, ο ουρανός έχει καθαρίσει, αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως, παιδιά.
1: Δεν μπορώ.
0: Βλέπω εγώ, βλέπω.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ.
0: Εγώ έχω μπει, έχω δει, είναι ακόμα τα συννεφάκια πάνω και κυκλοφορούν. Δεν βρέχει, ευτυχώς.
1: Νομίζω όμως ότι είναι αυτή η θολούρα του νοτιά. Δεν νομίζω
0: αυτή είναι η θολούρα του νοτιά, παιδιά, που θα βράζουμε, αλλά με συννεφάκια στον ουρανό. Αυτή είναι η καιρική κατάσταση που θα επικρατήσει και από ό,τι φαίνεται και το Σαββατοκύριακο στα ίδια επίπεδα θα ζήσουμε. Να μας πας μέχρι την Αθηναϊκή Εμπλογραμμή που θα την ευχαριστήσουμε κιόλας.
1: Θα σας πάω στο σαλόνι που είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας. Άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής Εμπλογραμμής που δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν καθημερινά, χαρίζοντας στιγμές χαλάρωσης, άνεσης και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό σαλόνι σας περιμένει στην Αθηναϊκή Εμπλογραμμή, στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή κατ' οπαύλα Εμπλογραμμή στο Instagram.
0: Να ευχαριστούμε και την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν μαζί μας. Για εσάς που αναζητάτε να βρείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC, θα βρείτε στην εταιρεία Κασοτάκης, πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και για τα κάγκελα του χώρου σας με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα Εξοικονομώ, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο. Έτοιμοι για το break των 10 και 30, έχουμε ακόμα μία κόρνα στη διάθεσή μας.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Coanda μόνο 119 ευρώ. Ξυριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
5: Be happy εννοείς.
4: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
5: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
4: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
5: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
4: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
5: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
9: Στα πεζά, κυρία.
8: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται.
9: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά. Είναι ο Λαβύρινθος και είναι μυθικός.
10: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: Ελάτε να ταξιδέψουμε παρέα. Για μόνο σας βέβαια σας κόβω. Εμείς που να τρέχουμε τώρα. Έχουμε και δουλειές, αφήστε τα. 28-12-55-9-61. Ένα ακόμη τραγούδι τελευταίο. Αχ παιδιά, αχ παιδιά.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε σχολιάσει το χαστούκι της Μπριζίτ με τον Εμμανουήλ Μακρόν που διέρευσε ποιος ήταν ο λόγος και το μήνυμα που έλαβε.
0: Να το.
1: Τα μηνύματα που τον γένε. Οπότε θα το δούμε αυτό.
0: Να το δούμε το θέμα, σε παρακαλώ, σε αυτό, λίγο. Διότι είναι πάρα πολύ καυτό και σοβαρό. 2.55-9.61, έχω τη γραμμή για να

0: κομμάτι το οποίο το έχουμε χίλιο τραγουδήσει, παιδιά. Χίλιο τραγουδήσει. 2-55-961, τώρα που γυρίζει, γιατί εγώ μετά φεύγω. Δεν θα έχει άλλο. Να, η γραμμή ήρθε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, με ακούτε?
2: Σας ακούμε, πώς σας λένε?
0: Ναι, με ακούτε?
1: Καλημέρα, με ακούτε?
0: Εμείς σας ακούμε. Εσύ δεν μας ακούς μάλλον για κάποιο λόγο.
1: Είμαι στο αυτοκίνητο, μάλλον.
0: Γι' αυτό. Το όνομά σου?
2: Θέλουμε να το σταματήσεις αυτό το αυτοκίνητο για να παίξουμε με ασφάλεια.
0: Μαριάνθη, ασφάλεια, safety first.
1: Ναι, μόλις παρκάρω.
2: Ωραία, τέλεια. Ο Μιχάλης θα απαγγείλει το τραγούδι στα ελληνικά και μόλις τελειώσει θα έχεις 5 δευτερόλεπτα για να μας πεις τον τίτλο.
1: Τέλεια.
2: Είσαι έτοιμη?
1: Ναι.
0: Μία λέξη είναι ο τίτλος. Εύκολο, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή επιτυχία.
0: Κάνε μία βουτιά μέσα στα μάτια μου. Ναι, τα μάτια μίας λέενας. Νιώσε τη δύναμη, δεν λένε ψέματα. Λίγο βλέμμα, λίγο άγγιγμα. Ξέρεις τη δύναμη της σιωπής. Ναι, συνέχισε έτσι, συνέχισε. Έψαχνα για μερικά ψηλά. Ψηλά, όχι ψηλά τα κέρματα. Μέχρι να πάρω μία δόση από σένα, με πήρες. Πελεκάνος μίγα πετάω, σας τορκίζομαι, έτσι το γράφει. Λοιπόν, γιατί είμαι πολύ ψηλά και δεν κατεβαίνω. Συνέχισε να με πας πιο ψηλά. Αχ ναι, γιατί καίγομαι και δεν ηρεμώ. Ναι, πήρα τη φωτιά. Φωτιά, φωτιά, αχ ναι, φωτιά.
1: Φουέγκο.
0: Ναι!
2: Μπράβο.
0: Παιδιά,
1: είναι και επίκαιρο σήμερα.
0: Παιδιά, θέλω να σας πω ότι ο στίχος εδώ το έχει μετάφραση. Κάτσε να το βρω που το χάσα λίγο. Έψαχνα για μερικά υψηλά, υψηλά, ναι. Μέχρι να πάρω μία δόση από σένα, με πήρες πελεκάνος, μίγα πετάω. Ένα χειροκρότημα για τη μετάφραση.
2: Ήταν πολύ πετυχημένη η μετάφραση, γεγονός.
0: Με τη μίγα πετάω πελεκάνο. Πολύ καλό. Δηλαδή, αν σκεφτόμουν εγώ τώρα ότι έβλεπα τη Φουρέιρα και μου μιλούσε για μύγες και πελεκάνους και πετούσε, θα είχα.
2: Ναι, αλλά άμα σου μιλάει για όλα αυτά, ενώ χορεύει όπως χορεύει, δεν θα έχεις πρόβλημα.
0: Χαμπάρι δεν παίρνεις, παιδιά, και δεν σε νοιάζει κιόλα. Τι να λέμε.
2: Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όνομα, πες μου ξανά.
1: Μαριάνθη,
0: πες μου σε παρακαλώ, σήμερα το μεσημέρι τι θα μαγειρέψεις, γιατί για να έχουμε και καλό ερώτημα.
1: Αρακά.
2: Ωραίος.
0: Πολύ. Εντάξει. Δεν τρελάθηκα κιόλα. Εντάξει, τέλος πάντων. Μείνε στη γραμμή παρόλα αυτά. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Άμπρα κατάμπρα, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και με αυτόν τον τρόπο θα πάμε να δούμε τι έχει γίνει και με τον κύριο Μακρόν.
2: Παιδιά, η Μπριζίτ τσέκαρε κινητό Μακρόν. Και τσέκαρε κινητό Μακρόν και βρήκε μηνύματα που έστελνε σε μία Ιρανή ηθοποιό.
1: Ναι.
2: Την οποία τη λένε, περίμενε.
1: Ιρανή ηθοποιό.
2: Γκολφάρα Χάνη. Είναι πανέμονη. Πανέμορφη.
1: Πανέμονη. Η Γκολφάρα η πανέμονη. Τέλειο.
2: Γκολφάρα Ραχάνη. Είναι πάρα πολύ όμορφη, παιδιά. Και δημιούργησαν, λέει, μία πλατωνική σχέση.
1: Νάτα.
2: Αυτό, λέει, μου έχουν πει επανειλημμένα άτομα του στενού του περιβάλλοντος, δήλωσε ο άνθρωπος που τα διέρευσε αυτά τα πράγματα.
1: Νάτα.
2: Εκείνος της είχε στείλει ένα μήνυμα και έλεγε: σε βρίσκω πολύ όμορφη.
1: Νάτα. Και το είδε η...
2: Το είδε η Μπριζίτ.
1: Μπριζιτάρα.
2: Έγινε εν εξάλλω. Και...
1: Με την γκολφάρα.
2: Έγινε η...
1: Το γκολφ πώς γράφεται, το αυτοκίνητο ή το άθλημα γκολφ.
2: Ναι, γκολφάρα. Γράφεται έτσι. Ο... Γκολ... Ναι.
1: Γκολφάρα, έτσι
2: γκολφάρα,
1: λένε.
2: Γκολφάρα, έτσι τη λένε. Δεν ξέρω πώς πρωτοσφα... Όχι, γκολφα Ραχάνη.
1: Γκολφα, όχι
2: γκολφα,
1: γκολφάρα.
2: Γκολφα Ραχάνη.
1: Α, γκολφα. Η γκολφο, σαν να λέμε.
2: Δεν
1: στη γλώσσα
2: ξέρω,
1: του, τέλος πάντων.
2: Μπορεί, ναι, να είναι γκολφο, δεν
1: λοιπόν,
2: ξέρω.
1: Και η Μπριζίτ λοιπόν το χαστούκησε διότι είδε αυτό το μήνυμα εν ώρα
2: που έλεγε πτήσεις. Σε βρίσκω πολύ όμορφη.
1: Αφού τη βρήκε πολύ όμορφη, γιατί το πει κατάλαβα. Και άλλοι τα πήρε στο κρανίο.
2: Βέβαια η Μπριζίτ δεν το παραδέχεται και λέει ότι δεν θα έψαχνα ποτέ το κινητό του συζύγου μου. Για να το βρει, αλλά.
1: Ναι, πρέπει να βρουν μια δικαιολογία για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα του περιστατικού. Τώρα θα είναι η γκολφάρα, θα είναι η. Χαμηλωμένη γκολφάρα. Δεν ξέρω τι θα είναι.
2: Η λοιπόν, κοπέλα στο μεταξύ είναι σαν εμάς, δεν είναι μικρή. Είναι σαν εσένα. Είναι τον Ιούλιο του 83 γεννητής.
1: Σαν εμένα τι εννοείς?
2: Το 83 δεν είναι.
1: Είμαι στο άνθρωπο της νιώτης μου. Δεν κατάλαβα.
2: Ναι, αυτό λέω, δεν είναι.
1: Δεν είναι σαν την
2: Μπριζίτ. Ναι, αυτό λέω.
1: Δεν είναι.
2: Από τα 14, στα 14% το κινηματογραφικό της ντεμπούτο. Έχει πάρει βραβεία. Είναι.
1: Γκολφάρα, να σας λέω. Γκολφάρα φτιαγμένη. Με εξατμίσεις, με όλα η γκολφάρα. Σαν το λάστιχο. Λοιπόν, μια χαρά, μπράβο στο κορίτσι. Έχουμε και ένα τεράστιο πρόστιμο μαμούθ που έβαλε η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί ψάχνει λεφτά, έχετε καταλάβει. Τα ψάχνει, τα βρίσκει.
2: Να
1: σου όμως,
2: πω κάτι, δεν είναι κακό αυτό που έγινε. Διότι, ναι, είπαμε ότι το πρόστιμο των 1,76 εκατομμυρίων ευρώ μπήκε στη φάγε λόγω του ότι είχε πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο κέρδους. Η αρχή λοιπόν ελέγχου αγοράς επέβαλε το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πρόστιμο για αθέμητη κερδοφορία, διαπιστώνοντας υπέρβαση του επιτρεπόμενου μεικτού κέρδους σε δύο κωδικούς προϊόντων που ελέγχθηκαν.
1: Να τα.
2: Καλά έκαναν, παιδιά.
1: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Μακάρι να γινόταν έλεγχος παιδιά στα πάντα. Που
2: η εξεταζόμενη περίοδος ήταν.
1: Να είναι οι καταναλωτές οι ωφελημένοι και όχι, ναι, το κράτος μετά με τα πρόστιμα. Τι
2: 13
1: να λέμε τώρα.
2: Μαρτίου με, με 3 Απριλίου ήταν το διάστημα που έγιναν οι έλεγχοι και διαπιστώθηκε σε δύο κωδικούς. Δεν μας λέει σε ποιους. Ναι. Μπορεί να τα έχουμε πάρει και εμείς τα πιο άντρα.
1: Σίγουρα, για να τόσο τα λεφτά τα έχουμε πάρει και εμείς σίγουρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως και να έχει.
2: Ένα ακόμα πολύ μεγάλο το
1: πρόστιμο. Το σωστό είναι να υποφελείται παιδιά ο καταναλωτής σε αυτές τις περιπτώσεις και όχι η κυβέρνηση με πρόστιμα. Αλλά φρόστε λίγο τον κόσμο, βλέπετε το σούπερ μάρκετ που έχει πάει. Οπότε θεωρώ οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται πριν και όχι μετά τα αποτελέσματα να μπαίνουν τα πρόστιμα στις εταιρείες με αυτόν τον τρόπο. Γιατί έτσι ο κόσμος δεν επωφελείται σε τίποτα.
2: Ναι, να σου πω λέω κάτι όμως. Από τη στιγμή που μπήκε ένα τέτοιο πρόστιμο, θεωρώ ότι και όλοι οι υπόλοιποι θα συμμορφωθούν.
1: Μακάρι.
2: Αφού βλέπουν ότι γίνονται τέτοιοι έλεγχοι και υπάρχουν τέτοιοι αυστηροί.
1: Γενικά, παιδιά, στα προϊόντα σούπερ μάρκετ, εγώ βλέπω ότι είναι φοβερά υπερεκτιμημένες πλέον οι τιμές τους σε σχέση με το περιεχόμενο ή με τις ποσότητες. Ειδικά, ας πούμε, σε κάποια γιαούρτια, βλέπω πούμε, το κυπελάκι και από κάτω είναι κούφιο, δηλαδή πάει προς τα μέσα.
2: Κοίτα,
1: αρκετά.
2: Πλέον, εκεί που το κεσεδάκι ήταν 250 γραμμάρια, τώρα είναι 200 γραμμάρια.
1: Μπράβο. Έχουν δηλαδή κόψει και από τα γραμμάρια της συσκευασίας και έχουν ανεβάσει και τη τιμή. Άρα είναι διπλό το ανέβασμα τιμής, αν το καλοσκεφτείς. Όταν ανακαλύπτε τέτοια προϊόντα, μην τα στηρίζετε. Μόνο έτσι νομίζω είναι ο τρόπος για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις εταιρείες που κάποιες, δεν λέω όλες, έτσι, ούτε αναφέρομαι στην προηγούμενη, προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να κάνουν υπερκέρδη σε βάρος του καταναλωτή. Mr. Know It All, έρχεται ο Teddy Swims με το Powerplay της εβδομάδας και επιστρέφουμε μετά το break μας με αυτό εδώ.

0: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφό. Σώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λε.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα?
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Kiss 10 στη σειρά. Go
11: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
12: Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε 56 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
13: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
10: Kiss 961.

0: εδώ στον Κι 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα,
1: την καλημέρα σας μας στείλουμε στην Ράνια, η οποία
0: Ράνια,
1: σχολιάζει τα θέματα με τα πρόστιμα για τον αθέμητο ανταγωνισμό εδώ.
0: Έτσι, καλημέρα Ράνια μας. Λοιπόν, 2 το μεσημέρι στον Κι έρχεται η Ειρήνη Παπαδάκη.
1: Στις 4 παιδιά θα έρθει η Μαρία Κοσμαδάκη με ένα πολύ ωραίο top 10. Θα μας πει τα 10 καλύτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Ελλάδα, στην Eurovision το Σάββατο.
1: Πραγματικά καλή επιτυχία στον Ακύλα. Έτσι και κάνει την έκπληξη ο άτιμος και μας το φέρει. Θα γίνει χαμός.
0: Φέρτο μας. Από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Φιλάκια πολλά. Νούμερο 10.

Νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τροπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα», εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Mr. Know It All. Teddy Swims.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
1: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάτα Αρμουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάτα Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
12: Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21. Στριμώνος 7. Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες. Και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
13: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Kiss 961.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credit Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
7: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
7: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
7: Βέβαια.
6: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
7: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
6: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
7: Αχα, με Q.
6: Και εσένα, πώς σε βρίσκω?
7: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 28 97 0 23 232. Instagram Peggy κάτω παύλα Haircut κάτω παύλα Studio. Και τώρα.
8: Και τώρα.
7: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
7: Hey. Όλες οι επιτυχίες.
10: Χωρίς διαφημίσεις.
11: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
7: Kiss. Kiss. 961. Kiss. 961.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Kiss.
1: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Ξυριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Mr. Know It All. Teddy Swims.
3: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
8: Στα πεζά, κυρία.
7: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται.
8: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
9: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, ναι.
2: Μ' ακούς? Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα?
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
5: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλουσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
6: Σι. Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιά. Πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
9: Listen. Get ready. Let's go.
10: Kiss 961.
11: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
8: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και στο Viber 6970-888-961.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
1: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, Δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
3: Be happy εννοείς.
0: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
3: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
3: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
3: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach more, worry less. Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
0: Βέβαια.
3: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
0: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio στη Χερσόνησο.
3: Θα το δω στο Instagram με Q το Peggy.
0: Αχα, με Q.
3: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
0: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2897-0-23-232. Instagram, Peggy, κάτω παύλα, haircut, κάτω παύλα studio.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
4: Και?
0: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
0: Και τώρα.
5: Και τώρα.
0: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
5: 10 στις

0: love you.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Παρασκευή και 15 Μαΐου του 2026. Καλώς σας βρίσκω εδώ στον Kiss και καλά να περάσουμε έως και τις 4 που θα πάμε μαζί στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss.
1: Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Με αγαπημένες επιτυχίες από το σήμερα και από το χθες εδώ στον Kiss. Πάμε να σας πούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Στη σελίδα μας στο Facebook είναι Kiss FM 961 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως Kiss FM 961.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Mr. Know It All. Teddy Swims.
3: She like the love, she like the hair.
4: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21. Τριμόνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι που τα κάνω.
7: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
8: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
9: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
10: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
11: Καμπρέ μου.
9: Πεθερούλη μου.
10: Μπαμπά. Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
13: Τι?
12: Είπε μπα.
13: Είπε μπαμά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
16: Be happy εννοείς.
15: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
16: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
15: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
16: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
15: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
16: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more,
17: worry less.
18: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
15: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
19: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
15: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
19: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
15: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
20: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
21: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
20: Kiss 9.

0: Λοιπόν, λόκο εδώ στον Κίσμα. Αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2:30 μέχρι και τις 4. Πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη, στο μικρόφωνο του Κίσ. Έως και τότε παίζουμε τις επιτυχίες. Και βέβαια, μην ξεχνάτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με αρκετούς τρόπους. Αν θέλετε να μας στείλετε τα mail σας, μην ξεχνάτε, σας διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Επικοινωνούμε μέσω του Viber με εύκολο πλέον τρόπο, 6970-888-961. Μας στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας άμεσα και εντελώς δωρεάν μέσω της εφαρμογής του Viber. Και φυσικά παραμένει στη διάθεσή σας έως και τις 4 για οτιδήποτε θελήσετε το σταθερό μας τηλέφωνο, το 2810-255-961.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Smiley εδώ στον Kiss, μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιώσεων Ρόμιλος, ο ιδανικός χώρος για τη δική σας εκδήλωση, για το γάμο, τη βάφτιση, το πάρτι αλλά και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στον Νερόμιλο, έναν χώρο με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιώσεων Ρόμιλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 26 25 22. Πάμε για Power Play. Έρχεται αμέσως τώρα ο Teddy Swims με το Mr. Know It All. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
5: Βέβαια.
4: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
5: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio στη Χερσόνησο.
4: Θα το δω στο Instagram. Με Q το Peggy.
5: Αχα, με Q.
4: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
5: Peggy Hair Studio. Κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2892. Instagram, Peggy, κάτω παύλα, haircut, κάτω παύλα studio.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
9: Τι κάνεις?
10: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
9: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
11: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
10: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
11: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
12: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Παρασκευή.
13: Όλες οι επιτυχίες
14: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
13: Κις 961.
12: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Ως και τις 4 πάμε μαζί στον Κις.
14: Κις 10 στη σειρά. Go ahead.
15: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
14: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
4: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Topic και Becky G. Sorry, Papi.

0: Λοιπόν, κάποιοι μιλούν για την καλοκαιρινή φετινή επιτυχία. Ο πολύ δημοφιλής και στην Ελλάδα Topic συνεργάζεται με την Becky G στα φωνητικά και μαζί φτιάχνουν το Sorry Papi που ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Eric Bright, Call on Me, ένα τραγούδι από τη χρονιά του 2004. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 61, έτσι πως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα. Νούμερο

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

Χιουζέλ και Τζαμάικεν εδώ στον Kiss. Αυτό είναι το τραγούδι που βρίσκεται στην κορυφή των 10 δημοφιλέστερων του Kiss 961. Μένει να μάθουμε αν θα καταφέρει να διατηρηθεί για άλλη μια εβδομάδα εκεί στην κορυφή. Αυτό θα το ακούσουμε την ερχόμενη Δευτέρα από την Μαρία Κοσμαδάκη, την οποία βέβαια περιμένουμε εκ νέου και σήμερα Παρασκευή. Έρχεται για να μας παρουσιάσει ένα ακόμα ενδιαφέρον Global Top 10. Σήμερα στις 4 θα την ακούσουμε να μας παρουσιάζει τα 10 καλύτερα τραγούδια στο Ηνωμένο Βασίλειο. We'll be right back.

0: Λοιπόν, Coldplay και We Pray εδώ στον Kiss. Μας είμαστε εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για τη δική σας εκδήλωση. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και συνέδρια με χωρητικότητα έως 1000 άτομα, απευθύνεστε στον Νερόμυλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική που πρόκειται να σας εντυπωσιάσει. Πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και, κλείστε τη βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Kiss 961.

0: Λοιπόν, Hall of Fame εδώ στον Kiss και νομίζω ότι πρέπει να σας, ενημερώσουμε για τον ίσως Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Ήρθε η ώρα, ήρθε ο καιρός, ο απόλυτος προορισμός για μέρα και νύχτα αυτό το καλοκαίρι. Μπόχο αισθητική, κρυστάλλινα νερά και πολύ καλό φαγητό στο πιο ήσυχο σημείο της παραλίας των Μαλίων, στο τέρμα του παραλιακού Μαλίων, Νήσος Beach Bar Restaurant, τηλέφωνο κρατήσεων 28 970 31 657. Νήσος, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ιράκ.

0: 9.61 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς?
0: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anek Line. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
9: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
8: Και?
9: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
8: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
9: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 318786.
8: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.

0: εδώ στον Keys με David Guetta, Teddy Swims και Tones and I. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3.30 στο τελευταίο μας ημίωρο. Έως και τις 4 πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Keys. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Keys 961.

άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ροπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Ξυριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ.

0: από τριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι που τα κάνω.
2: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
3: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
4: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ωρίμανσης.
5: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
6: Γαμπρέ μου.
4: Πεθερούλη μου.
7: Μπαμπά.
5: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένεια.
8: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
9: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
9: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810. 25-64-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
15: Στα πεζά, κυρία.
14: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται.
15: Μα κυρία, αφού πήγαμε σε ένα γάμο, στα πεζά, είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
13: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίο.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
0: Βέβαια.
1: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
0: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
1: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
0: Αχα, με Q.
1: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
0: Peggy Hair Studio. Κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2897-023-232. Instagram, Peggy, κάτω παύλα, haircut, κάτω παύλα studio.
2: Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Παρασκευή.
3: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
2: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Ως και τις 4 πάμε μαζί. Ενώ εσείς αν θέλετε να ζήσετε το απόλυτο καλοκαίρι, τον Ίσος Beach Bar τώρα αν σας περιμένει στα Μάλια. Ο Μπόχο, ο Παράδεισος πάνω στο κύμα, σας περιμένει για δροσερά κοκτέιλς και εξαιρετικό φαγητό όλη μέρα. Ίσος Beach Bar βρίσκεται στο τέρμα παραλιακού Μαλίων. Τηλέφωνο 28 970 31 657. Δικό σας καλοκαιρινός παράδεισος.
3: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις παίζουν κάθε απόγευμα στο Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Λοιπόν, εδώ στο νικήσι με τη Μαρία Κοσμαδάκη. Γεια σας, Μαρία.
2: Ωραία, να σου πω κάτι. Ναι. Μου έβαλες ένα πολύ ωραίο τραγούδι για κλείσιμο.
1: Το
2: Φέρτο ήθελα να ακούσω.
1: Αυτό τη Δευτέρα.
2: Το τραγουδάω από μέσα μου την τελευταία εβδομάδα.
1: Θέλω να το ματιάσουμε.
2: Συνέχεια. Τι να κάνω, είναι αυτό που παθαίνεις όταν ακούς ένα τραγούδι και μετά το τραγουδά συνέχεια και παραμιλάς.
1: Δεν θέλω να το ματιάσουμε, γι' αυτό.
2: Αυτό έχεις πάθει τώρα.
1: Ναι, ναι. Θέλω να το αφήσουμε εκεί και να περιμένουμε μέχρι
2: να βάλω τη γιαγιά μου να ξαματιάσει,
1: Ρίνη. Να ξεκινήσει.
2: Δεν μπορώ. Θα πάει καλά αυτό, το ξέρουμε.
1: Έτσι κι αλλιώς, ναι.
2: Δεν θέλω να ακούω γκρίνιες. Τώρα καλά τα λέει Παπαδάκη.
1: Όχι, όχι. Παιδιά.
2: Που και τι, σε ποια σειρά εμφανίζεται η Ελλάδα και δεν είναι καλή σειρά. Και έπεσε ο Ακύλας και χτύπησε τον νόμο. Παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Θα έλεγα να πούμε μια καλή επιτυχία στον Ακύλα.
1: Να πούμε, ναι.
2: Είναι ένα πάρα πολύ ευφυές τραγούδι, στήσιμο, εμφάνιση όλο αυτό. Έχει την υπερβολή του. Δεν την ακούμε τσάμπα την γκρίνια. Αλλά σταματήστε τώρα, θα πούμε καλή επιτυχία.
1: Παιδιά, να σας
2: και θα το χειροκροτήσουμε.
1: Έτσι κι αλλιώς γκρίνια θα κάνετε. Αν είχε υπερβολή, έχει υπερβολή. Αν δεν είχε, δεν έχει. Αν πάει ψηλά, γιατί πήγε ψηλά.
2: Ναι.
1: Αν δεν μπει, γιατί
2: ναι.
1: Δεν μπήκε.
2: Ναι, ναι.
1: Οπότε έχουμε σταματήστε την γκρίνια γενικά. Και ό,τι είναι, είναι.
2: Ξέρεις τι νιώθω ότι έχει γίνει με τον Ακύλα? Ότι έχουμε γυρίσει σε εκείνη την εποχή, θυμάσαι, πριν από 20 χρόνια, που γινόντουσαν έξτρα εκπομπές την Κυριακή μετά τη Eurovision για να πιάσουν και να αναλύσουν το τι έγινε κτλ.
1: Ναι.
2: Αυτό νιώθω τώρα, παιδιά, ότι έχουμε πάθει μια υπερβολή. Και δεν το θέλω.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ λέω γι' αυτό να το αφήσουμε λίγο εκεί που είναι. Και απλά να δώσουμε έτσι, να στείλουμε τα πιο θετικά μας vibes. Και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, παιδιά.
2: Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά, παιδιά.
1: Μακάρι, μακάρι. Γιατί το αξίζει ο Ακύλας, έχει προσπαθήσει πολύ.
2: Και λοιπόν, όλη η ομάδα.
1: Και όλη η ομάδα.
2: Λοιπόν, πολύ δράση πάνω στη σκηνή.
1: Πολύ δράση. Αυτό
2: όχι πατίνια, όχι ανέβα, όχι κατέβα, όχι κατέβα την πάρα.
1: Σου θυμίζει το γιο σου, γι' αυτό
2: παιδιά μου
1: γκρίνια.
2: Θυμίζει το γιο μου, ναι.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, σε μας αρέσει που είμαστε έτσι λίγο πιο ήρεμοι άνθρωποι, μας ανανεώνει λίγο αυτό. Λοιπόν, πάμε πίσω στα δικά μας και πάμε να πούμε για τον διαγωνισμό μας. Βρες το τραγούδι, έτρεξε και αυτή την εβδομάδα εδώ στον Kiss. Και βεβαίως είχαμε και αυτή την εβδομάδα αρκετές συμμετοχές. Νομίζω περισσότερες από κάθε άλλη φορά. 20 συμμετοχές. 20 από εσάς καταφέρατε να μπείτε στη λίστα των υποψηφίων για την κλήρωση που θα κάνουμε σήμερα, τώρα. Και θα χρειαστούμε και κάποιον από εσάς να μας βοηθήσει σε αυτήν, να μας καλέσει εδώ στον Kiss στο 28 10 255 961 για να μας δώσει έναν τυχερό αριθμό που θα ετοιμάσει βαλίτσες για να κάνει ένα πολύ όμορφο ταξίδι με τα πλοία της Μηνιών Lines στη γραμμή Ηράκλειο Μήλος. Ηράκλειο μαζί και με το ΙΧ αυτοκίνητο.
2: Ποιον έχουμε στη γραμμή?
1: Για να δούμε. Αχ, περίμενε να ανοίξω τα τέτοια. Λοιπόν, γεια σας αγαπητέ.
3: Καλησπέρα.
1: Είδες που ήξερα ότι ήταν από πριν
2: μου
1: κύριος.
2: Μου κάνει εντύπωση τώρα αυτό. Λέω τώρα θα βγει
1: Ζαριά
2: μια κράτρια.
1: Ζαριά.
2: Το όνομά σας?
3: Μάριος.
2: Γεια σου Μάριε, πού βρίσκεσαι?
3: Στο δρόμο προς το σπίτι.
2: Τέλεια. Σχολάμε, είναι εκείνη η ώρα?
3: Ναι, ναι.
2: Να πούμε καλό Σαββατοκύριακο ή δουλεύεις?
3: Όχι, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Τέλεια, μπράβο.
1: Ωραία, θα είναι
2: στιγμή.
1: Καλό.
2: Δεν μου λες αύριο βράδυ θα δεις Eurovision?
3: Μπα.
1: Δεν
2: ψήθηκε. Ούτε είναι, πίτσα, είναι, ούτε ποπκόρν, ούτε
1: τίποτα.
2: Είναι
1: το Final Four, είναι το Final Four.
3: Ούτε αυτό.
2: Τι θα κάνεις αύριο το βράδυ?
3: Δεν σας λέω.
2: Εντάξει,
1: το
2: καλά να περάσει.
3: Έξοδο.
1: Πολύ ωραία, το καλύτερο. Λοιπόν, θα θέλαμε να μας δώσεις ένα νούμερο από το 1 μέχρι και το 20.
3: Το 10.
2: Εντάξει, τα μισά.
1: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά να περάσετε αύριο.
3: Να είστε καλά,
1: για χαρά. Επίσης, για χαρά. Λοιπόν, έχουμε το νούμερο 10, το 10 το καλό. Πάμε σε τραγούδι και σε λίγο επιστροφή για την επικοινωνία μας.
0: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, με Τέιμι Μπάλα θα πάμε για να κάνουμε την επικοινωνία.
1: Τι κάνει έτσι?
0: Το τραγούδι τελειώνει. Ακόμα. Είναι ο Δράκουλας.
1: Αχ, Παναγία. Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω τι μου συνέβη σήμερα το πρωί, γιατί δεν μπορώ, το άκουγα και γελούσα μόνη μου πάρα πολύ.
0: Ναι, για πες.
1: Ήμουνα στο δρόμο και άκουγα την Εβίτα και το Μιχάλη και είχαν αυτή την τελευταία συμμετοχή στο τραγούδι και έβαλαν το Φουέγκο. Όπου δεν είχα ξανακούσει εγώ το Φουέγκο με μεταφρασμένο στίχο. Και έχει μέσα αυτό το στίχο που λέει, τέλος πάντων, πολλά λέει το Φουέγκο μέσα. Δεν θα πω κάτι άλλο. Αυτό που είμαι πελεκάνος, μίγα μίγα πετάω. Γελάω από εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Γελούσα από την ώρα που τους άκουγα μέχρι να παρκάρω.
0: Ό,τι και να λέτε, η Φουρέιρα άνοιξε σχολή.
1: Σαν τη Φουρέιρα, παιδιά, τι να λέμε.
0: Και... λοιπόν, αυτά.
1: Για κάτσε. Εγώ θα σου πω ότι μ' αρέσει και η φετινή.
0: Η φετινή Φουρέιρα.
1: Η τζάλα.
0: Ναι, η φετινή Φουρέιρα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, νομίζω.
1: Αχ, εγώ είμαι.
0: Ναι. Πάντα εσύ.
1: Όχι τώρα και πάντα, δεν θέλω υπερβολές.
2: Παρακαλώ.
1: Μαργαρίτα.
2: Γεια σου.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, καλά εσείς?
1: Πού είσαι?
2: Είμαι στη δουλειά.
1: Είσαι στη δουλειά, δεν πειράζει, θα κάνεις ένα διάλειμμα για να το πανηγυρίσουμε λίγο.
0: Μαργαρίτα, όπως κατάλαβες, είσαι η νικήτρια αυτής της εβδομάδας.
2: Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μεγάλο ταξίδι, μεγάλο δώρο. Ταξίδι Ωραία. Για δύο. Για να φύγεις, να πάρεις παρέα μαζί σου και να χαλαρώσεις λίγο. Διήμερο, τριήμερο, δεν ξέρω τι θα είναι αυτό.
2: Κάτι τέτοιο μάλλον, δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Με ποιον θα κάνεις το ταξίδι, Μαργαρίτα?
2: Θα το κάνω με τη μαμά μου.
0: Τέλειο. Μπράβο.
1: Μπράβο,
0: Μπράβο
1: Μαργαρίτα.
2: Θα την πάω.
0: Μια χαρά.
1: Οι μανούλες τα έχουν ανάγκη λίγο αυτά και συνήθως τις παραμελούμε κιόλας. Μπράβο που
2: η
1: το σκέφτηκες.
2: Η αλήθεια είναι ότι το χρειάζεται, ναι.
0: Τέλειο.
2: Ευχαριστώ
1: λοιπόν,
2: πολύ, σας ευχαριστώ.
1: Μαργαρίτα μου, σε ποια εκπομπή συμμετείχες?
2: Στην πρωινή, στο Μιχάλη και στην Εβίτα.
0: Στον Τίρι Τίρι.
1: Και ποιο τραγούδι, ποιο τίτλο τραγουδιού βρήκες?
2: The Dead Dance.
0: Α, Lady Gaga.
2: Ναι, Lady
0: Gaga. Το βρήκες αυτό, βρεθυρίο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, συγχαρητήρια, ετοιμάζεις βαλίτσες για τη Μήλο, το πανέμορφο νησί της Μήλου, για να ταξιδέψεις με τη Minoan Lines. Εμείς θα σου ευχηθούμε να είσαι πάντα τυχερή.
2: Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ.
0: Να έχεις ένα όμορφο ταξίδι και περιμένεις λίγο στη γραμμή σου.
2: Οκ, ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.

0: την Kylie Minogue και το τραγούδι Can't Get You Out of My Head. Στα 23 λεπτάκια μετά από τις 4 και σε ένα 61 στα ραδιόφωνά σας. Καλησπέρα από όπου και αν ακούτε. Απόγευμα Παρασκευής, εδώ για να κλείσουμε όμορφα την εβδομάδα μας. Πάμε να δούμε θερμοκρασίες. Γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στο Ηράκλειο. Έχει πέσει θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Όχι πολύ, αλλά το έχουμε νιώσει. 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Τυμπάκη και Σαντορίνη. Η υψηλότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στον Άγιο Νικόλαο στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ρίχνοντας μια ματιά, έτσι μια μικρή ματιά στο Σαββατοκύριακο, θα σας πω ότι κάπου εκεί βλέπω τη θερμοκρασία χωρίς μεγάλες μεταβολές. Ίσως λίγο πιο πάνω, γύρω στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Ενώ θα σας πω ότι οι βροχές δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Ίσως μέχρι και τέλος Μαΐου να έχουμε έτσι λίγο κάποιες μικρές ανατροπές. Έως και τις 6 θα είμαστε παρέα και σήμερα το απόγευμα. Λίγο μετά τις 5 έρχεται ένα ακόμα Global Top 10. Σήμερα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα ακούσουμε πολλά ωραία τραγούδια. 2810-255-961 το τηλέφωνο του Κι, στο οποίο μιλάμε και σήμερα. Έως και τις 6 παρέα, μένετε μαζί μου.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Calvin Harris εδώ και My Way στα 34 λεπτάκια μετά από τις 4. Απόγευμα Παρασκευής, 6978-88-961. Το Viber του Kiss 961 για τα δικά σας μηνύματα, τις φωτογραφίες, τα βίντεο αλλά και τα ηχητικά μηνύματα για να ακουστεί και η δική σας φωνή στον αέρα. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι η Προκάτ Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Στην κατασκευή της Προκάτ κατοικίας χρησιμοποιεί αποκλειστικά εμποτισμένη ξυλία, διασφαλίζοντας τη μέγιστη αντοχή στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Η ξυλοπλάκα επένδυσης είναι μοναδική στην Κρήτη και συνοδεύεται από 50 χρόνια εγγύηση, προσφέροντάς σας την απόλυτη ασφάλεια. Προκάτ Αρμουτάκη σε δύο σημεία, στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στην Εφέσου 2 στο Ρέθυμνο και στο 2810-545-551.
1: Kiss 961.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σήμερα και όλο ανεβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες. Baby Rexha και Faithless New Religion, με αυτό το τραγούδι φτάνουμε στο πρώτο μας break. Ήρθε η ώρα για Power Play. Teddy Swims, Mr. Know It All. Μένετε για να το ακούσουμε παρέ. Επιστρέφω αμέσως μετά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης και αυτές εδώ τις επιτυχίες.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις?
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
11: Hondo Center.
12: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
13: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
12: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
13: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
12: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
13: Βέβαια.
12: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
13: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
12: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
13: Αχα, με Q.
12: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
13: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2800 97 0 23 232. Instagram Peggy κάτω παύλα Haircut κάτω παύλα Studio.
14: Όλες οι επιτυχίες με τη Μαρία Κοσμαδάκη. Kiss 961.
15: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Λίγα λεπτά πριν φτάσουμε στις 5, θα σας πω ότι η κίνηση στο κέντρο της πόλης δεν έχει ξεκινήσει. Συναντάμε κίνηση σε πολλά σημεία όμως. Αυτή τη στιγμή στην παραλιακή, στη λεωφόρο Νεάρχο από την πλατεία των 18 Άγγλων έως και τη Δουκός Μποφόρ, κίνηση πάρα πολύ στη λεωφόρο Ικάρου έως και την Καζαντζίδη και στα φανάρια της Καζαντζίδη, αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή. Κίνηση στην 62 Μαρτύρων προς το Γιώφυρο, αρκετή κίνηση στο Γιώφυρο και σε Αγιάννη Χωστό. Εμείς επιστρέφουμε στις επιτυχίες, έρχονται οι BTS.
14: Kiss 961.

0: Και σε 69 παίζουμε τις επιτυχίες με Κατσάι και Καμπριέλα. Φτάνουμε στις 5. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν η Προκάτα Αρμουτάκης. Η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Προκάτα Αρμουτάκης, η λύση για μία σύγχρονη, ασφαλή και οικονομική κατοικία σε δύο σημεία. Στο Ηράκλειο, στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στην Εφέσου 2, στο Ρέθυμνο και στο 2810-545-551.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

5 και είσαι 961 στα ραδιόφωνά σας και ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε ένα ακόμα Global Top 10 σήμερα, τα 10 καλύτερα τραγούδια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μαζί μας έως και τις 6 και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Ντονακά και εκεί όπου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Ντονακά είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Επισκεφτείτε τα οπτικά Ντονακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια.

0: από τα τραγούδια τα οποία ακούμε όλο και περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες. Μπάουσα και Magnetic μας αρέσει πάρα πολύ. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να ακούμε ένα ακόμα Global Top 10, όπως πάρα πολύ μας αρέσει να κάνουμε κάθε Παρασκευή. Σήμερα πηγαίνουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας εκεί, νέες κυκλοφορίες, αλλά και τεράστια κλασικά κομμάτια που έχουν ήδη γράψει ιστορία. Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Νούμερο 10.

καλλιτέχνη τον οποίο θα ακούσουμε και στην θέση νούμερο 8. The Great Divide, το τραγούδι στην θέση νούμερο 10. Μανώα Κάχαν, ένας καλλιτέχνης που τα τελευταία χρόνια έχει χτίσει ένα φανατικό κοινό με το δικό του ήχο. Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που αρχίζουν να ξεχωρίζουν. The Great Divide κυκλοφόρησε στις 30 Ιανουαρίου μέσα από το τέταρτο άλμπουμ του, The Great Divide, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες. Και ένα άλμπουμ το οποίο ανέβηκε σχεδόν αμέσως στην κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σόμπρ στην θέση νούμερο 9, Homewrecker, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε στις 5 του Φλεβάρι, έχει φτάσει μέχρι και την θέση νούμερο 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετράει περίπου 13 εβδομάδες στο chart, ενώ είναι ένα τραγούδι το οποίο άρχισε να ανεβαίνει μέσα από τα social πριν φτάσει στα chart. Κλασική πλέον διαδρομή επιτυχίας. Φύγαμε για το νούμερο 8. Νούμερο 8.

0: Μία ακόμα επιτυχία για τον Νόα Κάχαν στην θέση νούμερο 8. Μία ακόμα επιτυχία από το άλμπουμ Divide. Και βέβαια αυτό ήταν το τραγούδι The Doors, ένα από τα τραγούδια τα οποία ξεχώρισε από το άλμπουμ. Έτσι φεύγουμε για μικρό break. Μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις επόμενες επιτυχίες.
1: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματα.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λε.
3: Μ' ακούς?
4: Ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
4: Είπε μπαμπά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practicer. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όρη και προϋποθέσεις στο practicer.gr. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
3: Και σε 961, νούμερα 1 ραδιόφωνο στα Ηράκλειο. Είμαι Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα ακούμε ένα ακόμα Global Top 10. Σήμερα τα 10 καλύτερα τραγούδια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και στην θέση νούμερο 7 έρχεται συνεργασία με Justin Bieber και Nicki Minaj. Παίζει αμέσως τώρα.
4: Global Top 10, νούμερο 7.

0: Στην θέση νούμερο 10 ήταν η Ζάρα Λάρσον και το τραγούδι Lush Life, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφορούσε το 2015 και έγινε το τραγούδι που έβαλε τη Ζάρα Λάρσον στον διεθνή pop χάρτη. Το 2026 ξαναζεί τεράστια άνοδο και η άνοδος αυτή ήρθε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα φυσικά, με όλη αυτή την αίσθηση της νοσταλγίας. Θα σας πω ότι σήμερα το βρίσκω και νούμερο 4 στο chart της Ευρώπης. Στην θέση νούμερο 7 Justin Bieber και Nicki Minaj, ένα τραγούδι που πολύ αγαπάμε, Beauty and a Beat, κυκλοφόρησε το 2012 μέσα από το album Believe του Justin Bieber και το 2026 έκανε απίστευτη επιστροφή στα βρετανικά charts μετά από την εμφάνιση του Bieber στο Coachella. Όχι βέβαια μόνο στη Βρετανία, παιδιά, αφού θα σας πω ότι σήμερα το βλέπω στην θέση νούμερο 1 στο Spotify, αλλά και στην θέση νούμερο 1 στο chart της Ευρώπης. Και φύγαμε για την θέση, για το τραγούδι που βρίσκεται στην θέση νούμερο 5.
1: Global Top 10, νούμερο 5.

το Billie Jean, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στις αρχές του 1983, ένα τραγούδι ιστορία από το άλμπουμ Thriller, ένα από τα πιο καθοριστικά τραγούδια στην ιστορία της pop, γραμμένο φυσικά από τον Michael Jackson σε παραγωγή του Jackson και του Quincy Jones. Η φετινή επιστροφή του στα charts συνδέεται με την κυκλοφορία της βιογραφικής ταινίας Michael, που έφερε ξανά αρκετά τραγούδια του Michael Jackson στη λίστα. Θα σας πω ότι η ταινία συνεχίζεται και προβάλλεται στους κινηματογράφους της πόλης μας. Σήμερα το βρίσκω στην θέση νούμερο 3 στο Spotify, Billie Jean στην θέση νούμερο 8 στην Ευρώπη, ενώ το Beat It το βρίσκω στην τρίτη θέση. Στην θέση νούμερο 5, ο Alex Warren και το Fever Dream που ακούσαμε πριν από λίγο, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στα τέλη του Φλεβάρι, το ακούμε όλο και περισσότερο στον αέρα του Kiss 961. Ένα τραγούδι το οποίο ο Alex Warren παρουσίασε ως την αρχή του επόμενου κεφαλαίου του, μετά την τεράστια επιτυχία του Ordinary. Μικρό break έρχεται, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τα 3 καλύτερα τραγούδια στο Ηνωμένο Βασίλειο για αυτή την εβδομάδα.

0: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω. Με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λυράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Oh, τι έπαθες!
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη?
10: Έμστα έλεγα. Προκάτα Αρμουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
11: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
12: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
11: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
12: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
13: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
14: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
16: Και σε 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, με Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια στο Ηνωμένο Βασίλειο για αυτή την εβδομάδα. Στην θέση νούμερο 3, η Ολίβια Ροντρίγο.
17: Νούμερο 3.

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες στην θέση νούμερο 2 με τα καλύτερα τραγούδια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τέιμι Μπάλα και Ντράκυλα, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο από το άλμπουμ Deadbeat. Στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται φυσικά στη δεύτερη θέση, ενώ στο chart βρίσκεται τις τελευταίες 28 εβδομάδες. Ολίβια Ροντρίγο και Drop Dead στην θέση νούμερο 3, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες, στα μέσα του Απρίλη, ως το πρώτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγο. You seem pretty sad for a girl so in love θα κυκλοφορήσει στις 12 του Ιούνιου. Ένα τραγούδι που πρωτοτραγούδησε στο Coachella και ένα βίντεο κλιπ το οποίο γυρίστηκε στο παλάτι των Βερσαλιών. Φύγαμε για το νούμερο 1.
1: Global Top 10. Τα καλύτερα τραγούδια στον κόσμο σήμερα. Και τώρα το νούμερο 1.

0: Τι ωραίο το τραγούδι που βρίσκεται στην πρώτη θέση, παιδιά. Τι ωραία συνεργασία. Rain Me In με Sam Fender και Olivia Dean. Ένα τραγούδι που έρχεται μέσα από την deluxe έκδοση του album People Watching. Νούμερο 1 φυσικά στην Ηνωμένο Βασίλειο. Νούμερο 2 το βρίσκω στην Ευρώπη. Ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ηνωμένο Βασίλειο για αυτή εδώ την εβδομάδα. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν το Οπτικά Αντωνακάκη. Αν ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των Οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store, που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφές μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και αγάπη για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα Οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέμασταν και σήμερα το απόγευμα. Στέλνουμε όλη μας την αγάπη στη Βιέννη. 25 χώρες θα δούμε αύριο στο μεγάλο τελικό της Eurovision. Καλή επιτυχία να πούμε αύριο στον Ακύλα. Μία συμμετοχή στην οποία πιστεύουμε πάρα πολύ. Ένα χαρούμενο τραγούδι, ένα χαρούμενο αγόρι που αύριο θα τα δώσει όλα στη σκηνή της Eurovision. Στην έκτη θέση θα παρουσιάσει το τραγούδι της η Ελλάδα. Πολύ πολύ καλή επιτυχία στην Ελλάδα και στον Ακύλα. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 4 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Σύντροφο Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Yeah.

0: Kiss. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Καινοτόμος μάθηση, φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκης στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει 3 μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
10: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
10: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
1: Βέβαια.
0: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
1: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
0: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
1: Αχα, με Q.
0: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
1: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 28 97 0 23 232. Instagram, Peggy, κάτω παύλα, haircut, κάτω παύλα studio.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
0: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
8: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
7: Και φαγητό, σέρβις?
8: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
9: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
10: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
11: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
13: Kiss. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος, αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Mr. Know It All. Teddy Swims.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
1: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
4: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
4: Τι?
1: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
4: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
1: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
0: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
6: Η Σοφία.
7: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
6: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα. Ένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
7: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Kiss 961.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Πράκτικερ. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Πράκτικερ.gr. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
3: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
5: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
4: Βέβαια.
5: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
4: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
5: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
4: Αχα, με Q.
5: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
4: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2897-023-232. Instagram, Peggy, κάτω παύλα, haircut, κάτω παύλα studio.
6: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο, είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Σι. Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
0: Και τώρα.
9: Και τώρα.
0: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
9: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες
9: και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Ξυριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω! Τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
3: Στα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά. Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810 31 31 70. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
9: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
10: Στα πεζά, κυρία.
9: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
10: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
11: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Πράκτικερ. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο AutoDask.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
1: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η AutoDask, Ελενίτσα μου.
3: AutoDask Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαθείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. AutoDask. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά. Στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις.
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
2: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
2: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
2: Βέβαια.
8: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
2: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
8: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
2: Αχα, με Q.
8: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
3: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2892. Instagram, Peggy, κάτω παύλα, Haircut, κάτω παύλα Studio.
9: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
10: Και μας αρέσει.
9: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: I've seen the devil dance on set.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

Morning Zoo.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα», εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
2: Be happy εννοείς.
1: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
2: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Mr. Know It All. Teddy Swims.
4: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 20.

0: 210-2564-25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά ή Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς. Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
3: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
4: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Soul. Teddy Swims.
1: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
0: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. Kiss. 961. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Okay. Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
4: Listen.
3: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.